δίπλα σου, κι δίπλα σου, κι δίπλα σου, κι δίπλα σου, κι δίπλα σου, κι δίπλα σου, κι δίπλα σου, κι δίπλα σου, κι δίπλα σου, κι δίπλα σου, κι δίπλα σου, κι δίπλα σου, κι δίπλα σου.

μου κορδό, στη κορδό, στη κορδό.

0: Είμαι η Τζόρτζια.
1: 6-9.
2: Ζωής.

69 70 69 70 69 70 69 70 69 70 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69

0: φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι συχνή πάθηση, ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες ηλικίες. Το έμφραγμα, η κολπική μαρμαριγή, η υπέρταση, ο διαβήτης, η παχυσαρκία, το κάπνισμα και το αλκοόλ αποτελούν τα συχνότερα αίτια. Κύρια συμπτώματα είναι εύκολη κόπωση, δύσπνοια και πρίξιμο στα πόδια. Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι σοβαρή πάθηση. Αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά μόνο αν γίνει έγκαιρη διάγνωση. Μίλησε τώρα στο γιατρό σου ή απευθύνσου σε ένα από τα ειδικά κέντρα καρδιακής ανεπάρκειας στα νοσοκομεία της χώρας. Μην αφήσεις την καρδιακή ανεπάρκεια να σε σταματήσει. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία.
2: Αυτό το καλοκαίρι, το Release Athens και το SNF Nostos του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος επιστρέφουν με μια μεγάλη επετειακή συνεργασία. Κυριακή 21 Ιουνίου στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. David Byrne. Nation of Language. Dead Letter. Εισιτήρια πληροφορίες more.com releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
3: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5.

Έτσι ξυπνάμε με τον Παπαζό και την αιμονή. Είναι μια αιμονή και η Athens Voice βέβαια, γιατί έκλεισε 1000 τεύχη. Κυκλοφορεί ήδη το 1000ο τεύχος στα stands που όλοι γνωρίζετε. 196 σελίδες γεμάτες με τους 1000 λόγους που αγαπάς την Αθήνα. Ξέρω εγώ, 220 λόγος, ο καλύτερος του μετρό για να μένεις μακριά με ταξουργείο. Ας πούμε ένα παράδειγμα, τυχαία πιάνω. Σου γυρίζω τις σελίδες, σαν να κάνω έτσι μια μαγική εικόνα. 427 για τις μικρές και μεγάλες γιορτές των βιβλίων στην Αθήνα διοργανώνονται ετησίως περίπου 3-5 φεστιβάλ βιβλίου. Στο 788, γιατί με ένα βήμα βρίσκεσαι από τη λεωφόρο Μεσογείων στο διάστημα, λέει, γιατί υπάρχει αυτή η ψηφιακή αρένα απόδραση στο Teleport Arena. Για να δω τι άλλο θα πιάσω. 987, γιατί λαθρακούμε τις φωνές της Αθήνας. Όλοι γνωρίζουμε γιατί λαθρακούμε τις φωνές της Αθήνας. Διότι διαβάζουμε Γιάννη Νένε κάθε εβδομάδα που βγαίνει εκεί, τι γίνεται, τι άκουσα, κτλ. Μπορείτε να το πάρετε, να το διαβάσετε όλο, δεν τελειώνει ποτέ. Είναι μια αιμονή και αυτό, όπως μας είπε και ο Παπαζό. Πάμε παρακάτω. Σήμερα Παρασκευή 29 Μαΐου 2026, αποφράση ημέρα, γι' αυτό βρέχει από το πρωί. Φαίνεται, κλαίει και αυτή για την πόλη που έχουμε χάσει τόσα χρόνια και δεν την έχουμε πάρει ακόμη. Αλλά πάλι με χρόνια, με καιρούς, πάλι δικιά μας θα είναι. Αγία Θεοδοσία Παρθενομάρτυρος, Αγίου Ολβιανού Επισκόπου Πόλεως Ανέου και Οσίας Υπομονής. Είναι η μαμά του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, η Οσία Υπομονή. Όλο το λείψανο της Οσίας Υπομονής βρίσκεται στην μονή του Οσίου Παταπίου, στην Κόρυθο, πάνω του Λουτράκη δηλαδή. Αν ενδιαφέρεστε, γιατί υπομονή χρειαζόμαστε για όλα, έτσι πως έχει καταντήσει η κατάσταση. Αλλά τι να κάνουμε, υπάρχει και η Αγία της Υπομονής. Παγκόσμια ημέρα Κιανοκράνων σήμερα. ΟΗΕ δηλαδή, με λίγα λόγια. Στον ΟΗΕ, στον ΟΗΕ, ΟΗΕ, ΟΗΕ. Τα παραπονά στον ΟΗΕ, λέγαμε κάποτε ένα τραγούδι. Τώρα και ούτε αυτός νομίζω μπορεί να μας κάνει τίποτα. Η ανατολή του ηλίου έγινε στις 6 και 5, όχι ακριβώς, γιατί πολύ βροχή, έτσι ψηλή, ρίχνει σταγόνες, σταματάει, ρίχνει κάτι. Είναι ένας καιρός λίγο, αυτό που λέω, περίεργος, σου θυμίζει, λίγο αποκάλυψη τώρα. Η σελήνη 13 ημερών, έρχεται η Πανσέλινες μεθαύριο, έρχεται ο νέος μήνας, έρχεται και το Άγιο Πνεύμα, όλα μαζί να μας σώσουν.

Και μέσα σε όλα αυτά να ξέρετε ότι υπάρχει μια σημαντική διπλωματική πρόοδος που καταγράφεται στις διαπραγματεύσεις για αποκλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες του Axios και του Reuters, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία για δίμηνο μνημόνιο κατανόησης που προβλέπει παράταση της εγκεκυρίας και έναρξη διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, με την τελική έγκριση του Ντόναλντ Τραμπ να εκκρεμεί. Εκεί κολλάει στο πρόγραμμα τι θα γίνει με το ουράνιο, έτσι, το εμπλουτισμένο ουράνιο. Υπάρχουν αυτές οι εξελίξεις που από τη μία είναι θετικές και από την άλλη δεν έχουμε υπογράψει ακόμα, όπως λέει ο Υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν, αλλά και ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών, δήλωσε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δεν πρόκειται να δεχτεί μια κακή συμφωνία. Τώρα, παρά τα αυτά, έχει ανακοινωθεί προς το παρόν από ένα πρακτορείο. Κάτι ξέρει το πρακτορείο, κάτι ξέρουν και οι υπόλοιποι. Περιμένουμε τις εξελίξεις. Εκεχηρία για δύο μήνες το βλέπω ότι θα υπάρχει. Τα υπόλοιπα δεν ξέρω αν θα λυθούν. 1, 2, 3.

Καλά, μην φωνάζει τόσο πολύ. Hi, Mr. DJ. Έχει ακουστικά, δεν ακούει κι αυτό. Εντάξει, τέλο πάντων. Λοιπόν, στι 8.30 το πρωί έχουμε εξετάσει σήμερα. Έχουμε ανοίγει η αυλαία των πανελλαδικών εξετάσεων για του συνολικά 100.000 υποψηφίου που διεκδικούν μία από τι 68.788 θέσει στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Δηλαδή, πάνω από ένα στου δύο κερδίζει εδώ. Καλύτερο και από εθνικό λαχείο. Λοιπόν, σήμερα οι υποψήφοι των γενικών ηλικίων τη χώρα θα εξεταστούν στο μάθημα τη νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία. Εθιμικά το λέμε έκθεση παλιά αυτό το πράγμα. Θα δούμε και τα θέματα και γύρω στι 10 που θα ανακοινωθούν. Για εμάς τους υπολείπους, οι μαθητές είπαμε θα πιάσουν από τις 8.30. Θα πιάσουν δουλειά, θα πιάσουν μολύβια, θα πιάσουν στυλό. Τι έχουν κανονικά, τι επιτρέπεται, τι απαγορεύεται, όλα αυτά είναι γνωστά πάνω κάτω για αυτούς που θα δώσουν σήμερα εξετάσεις και πρέπει να βρεθούν μέχρι τις 8 η ώρα στα σχολεία, στα εξεταστικά κέντρα δηλαδή. Αύριο θα έχουμε και τους υποψηφίους στο Νεπάλ πρωί-πρωί και αυτούς με το μάθημα των νέων ελληνικών. Εδώ είναι κάτι αντίστοιχο θέμα έκθεση με έναν άλλο τρόπο γραμμένο για πιο ΕΠΑΛ καταστάσεις και τόσο για γενικό λύκειο. Η διάρκεια της εξέτασης των μαθημάτων γενικά, όπως ξέρουμε, είναι 3 ώρες, έτσι με εξαίρεση ορισμένα ειδικά μαθήματα αυτά του σχεδίου που πάνε στο εξάωρο. Έχει και τα άλλα, ναι, τις, όσοι πάνε για ΤΕΦΑ έχουν και τις δοκιμασίες. Αυτά τα ξέρουν όσοι πάνε να δώσουν. Λοιπόν, καλή επιτυχία, παιδιά, καλή επιτυχία σε όλους. Στους γονείς που έχουν την υπομονή για να μπορέσουν να πάνε όσο δυνατόν καλύτερα τα παιδιά τους, να τους βοηθήσουν. Γι' αυτό υπάρχει και γραμμή 1550 του Υπουργείου, το τετραψήφιο αυτό που βοηθάει τις δύσκολες καταστάσεις, γιατί όσο και να έχει το πράγμα, κάποιοι μπορεί να θέλουν λίγο παραπάνω βοήθεια. Αυτή τη βοήθεια πρέπει να τη δώσει και το κράτος, δηλαδή. Όχι μόνο ο γονέας, έτσι. Και το παιδί να διαβάζει. Και να διαβάζει, γιατί υποτίθεται ότι είναι πολύ κοντά στο να μπει στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Αρκεί μετά, ξέρετε, είναι μια ολόκληρη διαδικασία με να πάρει το πτυχίο, που το πτυχίο πια δεν σημαίνει ότι βρίσκεις και δουλειά, αλλά στην πραγματικότητα έχεις πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό.

0: 92,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Release Athens 2026. Δευτέρα, 15 Ιουνίου, Πλατεία Νερού. Lim Biscuit. Μαζί τους Viagra Boys και Eka Vandal. Εισιτήρια προσφορές more.com releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
4: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.

0: just come and get it.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Να πω άλλη μια καλημέρα ξανά. Ο Παναγιώτης Μπρίμπος κοντά σας μέχρι και τις 8 εδώ στον Voice 102,5. Όπως κάθε μέρα, Δευτέρα ως Παρασκευή. 698-505-1025. 698-505-1025. Ο αριθμός του Viber για να στέλνετε τα μηνύματά σας. Μπορείτε και από το Live24. Μπορείτε και από το chat μέσα από το site voice125.gr. Μπορείτε και με τραπεζικά, όχι αυτά είναι. Πώς το λένε, ταχυδρομικά περιστέρια. Ναι, να έρθουν και αυτά, να μας στείλουν τα μηνύματα, αρκεί να φύγουν γρήγορα, μην έχουμε άλλα θέματα. Λοιπόν, ζητήματα. Ζητήματα έχουμε αυτή την ώρα με την έννοια της κίνησης στην Λεωφόρο και Φυσού και στα δύο ρεύματα, μεταξύ ΚΤΕΛ και Νέας Φιλαδέλφειας και στα δύο ρεύματα. Καλά είμαστε λοιπόν. Η Αττική Οδός τσιμπάει πάλι εκεί στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από το κόμβο της Λεωφόρου Δημοκρατίας, έτσι, και φτάνει μέχρι και το κόμβο της Λεωφόρου Κίμης. Όλο το πρόβλημα, όπως έχει πει και ο Υπουργός Υποδομών, ο κ. Δήμας, θα το λύσει. Λέει, θα μεγαλώσει αυτή η έξοδος εκεί που βγαίνει στην Αττική Οδό για να βγεις μετά στην Αθηνών Λαμίας. Εκεί είναι το όλο ζήτημα. Να δούμε πότε θα λυθεί και αυτό. Όπως βέβαια και το άλλο, συσυγιστού προς το Σκαραμαγκά, που και εκεί δεν τελειώνει η κίνηση και είναι πολύ μεγαλύτερη βέβαια στη Λεωφόρο Αθηνών, λίγο μετά το Παλατάκι και φτάνει μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου το μποτιλιάρισμα. Μποτιλιάρισμα έχει και στην ανηφόρα της Κατεχάκη, από την Λιούπολη μέχρι το Βύρονα σήμερα. Τσιμπάει τελευταίες μέρες λίγο παραπάνω. Αλλά δεν έχει πιάσει ακόμη στην Αυλή του Βασιλέως Κωνσταντίνου. Τώρα έρχεται εκεί η κίνηση και γενικά έχει και στην κάθοδο της Κηφισίας σε κάποια τμήματα, αλλά και στην άνοδο. Γενικά, αν δείτε αλλού κίνηση, σημαίνει ότι είναι κάτι τοπικό και θα περάσει γρήγορα. Εκτός αν σιγά σιγά διαμορφώνεται ένα μποτιλιάρισμα. Να ξέρετε πάντως ότι τις Παρασκευές γενικά δεν υπάρχει τόση κίνηση. Απλά σήμερα, επειδή ξεκινούν οι εξετάσεις σε λίγο, ίσως σε κάποια σχολεία γύρω-τριγύρω να γίνεται φασαρία.

πω την αλήθεια, δεν θα με χαλάγε έτσι να πηγαίναμε στο τέλος της εκπομπής, Νοβέλ Βάγκ, να ακούγαμε χαλαρά, να βλέπαμε τα σύννεφα, να πηγαίναμε για να γράψουμε και ένα θέμα που λένε εδώ έχουν αγχωθεί λίγο τα παιδιά. Εντάξει, χτυποκάρδια στο Θρανίο, τι θα κάνουμε τώρα, στα Θρανία και τα λοιπά. Έχουν αγωνία και αυτοί που έχουν διδάξει τα παιδιά να γράψουν τα θέματα σήμερα σωστά. Βλέπω εδώ μηνύματά σας γενικώς να έρχονται. Όλα κατευθύνονται προς τα εκεί, προς τα εξεταστικά κέντρα λοιπόν. Πάμε και κάπου αλλού. Πάμε ότι στο Γιώργο Κεραπετρίτης, τον Υπουργό Εξωτερικών, έτσι, επίσημο διάβημα προς την Ουκρανική κυβέρνηση αναμένει να προχωρήσει η χώρα μας στις επόμενες ημέρες σχετικά με το θαλάσσιο ντρόουν που βρέθηκε στη Λευκάδα από αλλής. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Κεραπετρίτης ενημέρωσε για το πόρισμα του ΓΕΘΑ την ύπατη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κάγια Κάλλας και τον Ουκρανό ομολογό του Αντρί Σιμπίχα στο περιθώριο του χθεσινού άτυπου Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων που έγινε στη Λεμεσό. Να δούμε, θα βγει τίποτα από αυτό. Προς το παρόν, το διάβημα περιμένουμε και μετά τα βήματα θα τα βρούμε.

Μάλιστα, τα λέμε ακόμη μια φορά για τους μαθητές, τους υποψηφίους που βρίσκονται ήδη κοντά στα εξεταστικά κέντρα, ότι πρέπει να οφείλει. Μάλιστα, τα λέμε ακόμη μια φορά για τους μαθητές, τους υποψηφίους που βρίσκονται ήδη κοντά στα εξεταστικά κέντρα, ότι πρέπει να

τις πληροφορίες που δεν πρέπει να γράψει το γραπτό πιθανώς. Λοιπόν, απαγορεύεται αυστηρά η κατοχή βιβλίων, σημειώσεων, διορθωτικού υγρού. Αχ, αυτό το μπλάνκο κάποτε. Τι κάναμε, το είχαμε κάνει, μου έλεγε ο καθηγητής στην κόλλα. Δεν τσάκιζε. Μπορεί να χτύπαγε σε κάποιον στο κεφάλι και να. Από τον πολύ μπλάνκο. Αυτό απαγορεύεται. Υπολογιστές, γενικά, καλά, σιγά με το κουβαλά, θα μου πει, αλλά εντάξει, και ακόμη και το κομπιουτεράκι. Το κομπιουτεράκι δεν πρέπει να το έχει εκεί, στο δίπλα στο τρανείο. Ούτε βέβαια κινητά τηλέφωνο, ούτε άλλα ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας. Αυτά τα έχει πει το Υπουργείο. Περιμένουμε σήμερα, λοιπόν, με το καλό όλα αυτά. Επίσης, μπορούν οι μαθητές να χρησιμοποιούν τις τελευταίες σελίδες που παίρνουν από τις. Γενικά για να γράψουν για πρόχειρο. Το ξέρουμε αυτό. Αλλά λέει δεν βαθμολογούνται. Εγώ πάντα όταν έγραφα στο πρόχειρο, κάτσε να το κάνω ωραίο, γιατί μπορεί να πάρει κανένα βαθμό και από εκεί. Έλατε, δεν το ξέρω ότι δεν βαθμολογείται. Επόμενο ραντεβού να πούμε για τα γενικά λύκη είναι Τετάρτη 3 Ιουνίου, με αρχαία ελληνικά, μαθηματικά και βιολογία, ανάλογα τη κατεύθυνση. Και στα επάλληλα είπαμε, ξεκινάμε αύριο με τα νέα ελληνικά και συνεχίζουν την Τρίτη με μαθηματικά άλγεβρα, συγκεκριμένη περίπτωση.

Ρωσικά ντρόνους έχουν πλήξει ήδη τη νύχτα την περιοχή του λιμανιού του Ισμαήλ στην νότια περιφέρεια της Οδυσσού στην Ουκρανία. Ένα από τα ντρόνους προσέκρουσε και σε γραμμές ηλεκτροδότησης, προκαλώντας προσωρινή διακοπή ρεύματος σε 5 χωριά της περιοχής. Γενικά υπάρχει μια ρωσική.

τουρκική επίθεση μέσα στην Ήθα που πέρασε, κοντά στα παραποτάμια, θα λέγαμε σύνορα, με τη Ρουμανία. Γι' αυτό και είχαμε και ένα ντρόν που ξέφυγε από τα ουκρανικά και πήγε στα ρουμανικά μέρη. Πήγε στον Γκαλάτσι. Γκαλάτσι, λέει, στην Ρουμανία. Γκαλάτσι το ξέραμε μισά χρόνια που διαβάζαμε ιστορία με τη Μεγάλη Ελλάδα κτλ. Τέλος πάντων, εκεί στο Γκαλάτσι λοιπόν τη Ρουμανία, δίπλα στην Ουκρανία, στο Δούναβο, ο Δούναβος χωρίζει δηλαδή σαν σύνορο. Το κτίριο υπέστη σοβαρές υλικές ζημιές, ενώ δύο άτομα τραυματίστηκαν ελαφρά. Οι συνθήκες από τις οποίες τον ντρόν κατέληξε στην κατοικημένη περιοχή παραμένουν υπό διερεύνηση. Τι να πω, εντάξει, είναι οι παράπλευρες απώλειες που λένε σε αυτές τις περιπτώσεις. Παρά τα αυτά, όντως είχαμε επιθέσεις τη νύχτα από τη Ρωσία προς την Ουκρανία και είπαμε ένα από αυτά, τα ντρόν έφυγε και πήγε στη Ρουμανία. Δεν είναι μακριά, μιλάμε μόνο για ένα ποτάμι, όλο και όλο, σαν σύνορο. Αυτά πάνω κάτω υπάρχουν ζητήματα γενικώς. Ένα ζήτημα να το μην το ξεχάσω να το πω, ότι είχαμε χθες μεταναστευτικές ροές, έτσι, ήρθαν στη Γάβδο. Και η Σεσούδα, η Αεράπετρα, Καλούς Λιμένης και Αγία Γαλήνη και στη Γάβδο, βέβαια, μεταφέρθηκαν για να καταγραφούν τουλάχιστον 610 μετανάστες που εντοπίστηκαν σε 10 διαφορετικές επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης και της Γάβδου.

Έχετε και το Release Athens, μην το ξεχνάμε αυτό. David Byrne, την Κυριακή 21 Ιουνίου, εμφανίζεται στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος με ένα εντυπωσιακό show στο πλαίσιο της Who is the Sky Tour που ξεκίνησε το Σεπτέμβριο, γεμάτο με τα θρυλικά τραγούδια του Talking Heads και τη solo διαδρομή του. Μαζί του δύο συγκροτήματα που έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα: η Nation of Language, το υπέροχο synth pop τρίο από το Brooklyn, και η Dead Letter, ένα από τα πιο συναρπαστικά ανερχόμενα ονόματα της Μεγάλης Βρετανίας. Για περισσότερα, releaseathens.gr, κλείστε εισιτήριο τώρα.

Παναθηναϊκός στο μπάσκετ πέτυχε το 1-0 με 114-102 απέναντι στον ΠΑΟΚ στη σειρά των ημιτελικών τη Greek Basketball League. Έτσι για το πρωτάθλημα μιλάμε. Για την ίδια διοργάνωση ο Ολυμπιακός επικράτησε τη ΣΑΕΚ με 94-77. Αυτά είναι τα σκορ που ξεκινάμε σιγά σιγά για να πάμε να δούμε ποιο θα το πάρει το πρωτάθλημα φέτος στο μπάσκετ. Έχουμε και αυτό, δεν έχει τελειώσει ακόμη. Την ήττα με 3-1 σετ από τον Ιταλό Ματέο Αρνάλντι γνώρισε ο Στέφανος Τσιτσιπάς στο Ρολάν Γκαρός και το αποχαιρέτησε. Σας αποχαιρετάμε και εμείς για να δώσουμε ραντεβού πάλι την Τρίτη, για την Δευτέρα είναι το Άγιο Πνεύματος και δεν θα είμαστε εδώ. Θα γιορτάζει το πνεύμα και πρέπει να ξεκουραστεί και αυτό όσο μπορεί. Να πούμε βέβαια και ότι έχουμε και την Εμέλεια που γιορτάζει αύριο, η μαμά του Μεγάλου Βασιλείου, μην το ξεχνάμε. Η Τριάδα γιορτάζει τη Δευτέρα, έχουμε ωραίες γιορτές. Α, και ο Μάγος την Κυριακή. Βρείτε τες κι εσείς, κάτι θα βρείτε. Είναι ψυχοσάββατο σήμερα, απόγευμα και αύριο πρωί, για σας που ενδιαφέρεστε. Η Επιστήμη Πεινάζει έρχεται με το πρωινό που σερβίρεται ως τις 10 και εμείς, όπως είπαμε, τα λέμε πάλι από Τρίτη. Αντεγιά.

0: 92,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης. Τίτλοι ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο.
1: Σε μισή ώρα ανοίγει η αυλή των πανελλαδικών εξετάσεων. Σήμερα οι υποψήφοι των γενικών λυκείων της χώρας θα εξεταστούν στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Σημαντική διπλωματική πρόοδος καταγράφεται στις διαπραγματεύσεις για αποκλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες του Άξιος και του Reuters, οι ΗΠΑ και η Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία για 60ήμερο μνημόνιο κατανόησης, που προβλέπει παράταση σε κεκυρίες και έναρξη διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Σε επίσημο διάβημα προς την Ουκρανική κυβέρνηση, αναμένει να προχωρήσει η χώρα μας σε επόμενες ημέρες σχετικά με το θαλάσσιο ντρόν που βρέθηκε στη Λευκάδα από Αλής. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης ενημέρωσε για το πόρισμα του ΓΕΘΑ την ύπατη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κάγια Κάλλας και τον Ουκρανό ομολογό του Αντλή Σιμπίχα. Σε Σούδα, Ιερά Πετρακαλούς, Λιμένες, Αγία Γαλήνη και Γάβδο μεταφέρθηκαν προκειμένου να καταγραφούν και να ταυτοποιηθούν οι τουλάχιστον 610 μετανάστες που εντοπίστηκαν χθες σε 10 διαφορετικές επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης και της Γάβδου. Συναγερμός έχει σημάνει στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αττικών, αφού έχουν εντοπιστεί δεκάδες περιστατικά γαστρεντερίτιδας, όπως αναφέρει το Σωματείο Εργαζομένων του Νοσοκομείου. Εργαζόμενοι υποστηρίζουν ότι η κατάσταση προκλήθηκε εξαιτίας των συνθηκών λειτουργίας του νοσοκομείου, όπως η μόνιμη περιπληρότητα, τα ράτζα στους διαδρόμους και οι υποστελέχους που επιτείνουν το πρόβλημα και δυσκολεύουν την εφαρμογή μέτρων απομόνωσης και περιορισμού της διασποράς. Τουλάχιστον 52 αντάρτες μαχητές σκοτώθηκαν σε συγκρούσεις μεταξύ δύο αντίπαλων ένοπλων οργανώσεων για τον έλεγχο μιας περιοχής στρατηγικής σημασίας για την παραγωγή και τη διακίνηση κοκαίνης στην νοτιοανατολική Κολομβία. Καιρός, τοπικές βροχές, συμπόρες προβλέπονται σήμερα στην Αττική, η θερμοκρασία κυμαίνεται από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου.
0: Voice 102,5.
2: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
3: Ήρθα!
2: Ένας θείος.
4: Α, ήρθες.
2: Καμία αλλαγή.
4: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
2: Και μια μεγάλη ανατροπή.
3: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
4: Τι έκανες?
3: Έβαλα προτέργεια.
4: Καλά έκανες. Μπράβο.
2: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
4: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
3: Έτσι.
4: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
3: Να, εδώ.
4: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
3: Ναι, ναι.
2: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: 25 χρόνια Athens Jazz. Το φεστιβάλ ορόσημο της Τεχνόπολης Δήμου Αθηναίων έρχεται πιο εκρηκτικό από ποτέ. Από τις 25 έως τις 31 Μαΐου, 20 σχήματα από την Ελλάδα και το εξωτερικό φέρνουν στη σκηνή την πιο σύγχρονη, τολμηρή και ανατρεπτική πλευρά της jazz του σήμερα σε μια μεγάλη επαιδειακή γιορτή. Εκθέσεις, meet market, δράσεις για παιδιά, διαδραστικές εμπειρίες και πάρτι απογειώνουν τη φεστιβάλ. Βαλική εμπειρία. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερα στο athensjazz.gr.
0: Voice 102,5.

γράμμα στο μήνα Μάιο του 2026. Αγαπητέ μήνα Μάιε του 2026, έχεις βρέξει όλα τα Παρασκευά Σαββατοκυριακά σου. Αυτό ήθε να είναι το τελευταίο που... Τι ευχή είναι αυτή που δεν έχεις άλλο, αγαπητέ μήνα Μάιε. Αυτό είναι και το τελευταίο σου, και αυτή θα είναι και τελευταία βροχούλα που ρίχνεις, διότι μας έχεις σπάσει ο λίγον τι τα νευράκια. Βεβαίως έχουμε πανελλήνιες, οπότε η δεύτερη σκέψη είναι ότι οι άνθρωποι που διαβάζουν και που είναι λίγο αγχωμένοι, κάπως ταιριάζει με την ψυχολογία τους και ίσως και αυτή η δροσιά τους διευκολύνει. Λοιπόν, ακούτε Voice 102,5, το πρωινό που σερβίρεται στις 10 με την Επιστήμη Μπινάζη εδώ στο μικρόφωνο, τον Νίκο Δημόπουλο να φροντίζει τον ήχο, όλους εσάς να στέλνετε τις πρωινές καλημέρες και τις πρωινές γνωστές οικίες φωτογραφίες. Πείτε μας λίγο πώς αισθάνεστε που ξεκινάει ένα υπέροχο τριήμερο, εξαιρώ τους μαθητές, ξαναλέω, που δίνουν πανελλήνιες, και τους γονείς τους που είναι ακόμα πιο πολύ αγχωμένοι από τα ίδια τα παιδιά. Πώς νιώθετε λοιπόν που αποχαιρετούμε την άνοιξη και μπαίνουμε επίσημα στο καλοκαίρι την επόμενη εβδομάδα με Αγίου Πνεύματος? Θα φύγετε, θα μείνετε? Προς το παρόν μένετε εδώ στον Voice 102,5 να περάσουμε μαζί ένα υπέροχο δίωρο.

Λοιπόν, να πούμε ότι έχουμε ένα ολόφρεσκο app, μια ολόφρεσκη έτσι, εξελιγμένη εφαρμογή που μπορείτε να κατεβάσετε από το κινητό σας, και Android και iOS, ό,τι και να έχετε. Κλικάρετε Voice 102,5. Μας βρίσκεται, είναι αυτό το κόκκινο το logo. Είναι φαντεζή, δεν το χάνετε με τίποτα. Το κατεβάζετε και έχετε ένα application στο κινητό σας να μας ακούτε από εκεί. Και φυσικά διαβάζετε και τις ειδήσεις, τις μουσικές που έχουμε. Έχουμε chat, έχουμε το πρόγραμμα, έχουμε τα πάντα. Η πιο παραδοσιακή μας ακούτε από το ραδιοφωνάκι σας. Κάποιοι είστε ήδη καθοδόν για την εργασία σας. Κάποιοι μπορεί να επιστρέφετε. Μισό λεπτό να κλείσω το κινητό, γιατί χτυπάνε τα μηνύματα και στα προσωπικά μας εδώ social media. Και μας ακούτε και από εκεί. Φυσικά μας ακούτε από το Live 24, όπου μπορούμε και εκεί να στέλνετε μηνύματα και να συζητάμε. Πάντα υπάρχει το παραδοσιακό και ωραίο Viber 698-505-1025. Εδώ ο φίλος Δημήτρης λέει: ρε παιδιά, βρέχει προς τον ΟΤΕ και εγώ δεν, ενώ δεν είμαι αρνητής ομπρέλας, σήμερα δεν πήρα. Εντάξει, Δημήτρη, λογικό, το τελευταίο πράγμα που σκέφτεσαι, ξέρω εγώ, τελευταίο Παρασκευό Σαββατοκύριακο Μαΐου, είναι να βγεις από το σπίτι και να πάρεις ομπρέλα. Λες, σύννεφο είναι, θα περάσει. Και τελικά πέρασε και έβρεξε και δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί μέχρι το τέλος της ημέρας. Θα τσεκάρω λίγο τον καιρό και επιστρέφω.

Μην με ρωτάτε τι μου ήρθε, αλλά έψαξα να δω τι καιρό θα κάνει στο Kingston. Λοιπόν, έχει καλοκαίρι. Καμία σχέση με την Αθήνα. Έχει ηλιοφάνεια με 28 βαθμούς στο Kingston. Στην Αθήνα σήμερα νεφώσεις, αλλά θερμοκρασία ένας βαθμός πάνω, 29. Τι Kingston, τι Αθήνα θα μου πεις. Αλλά εγώ θα σας πάω στη Θεσσαλονίκη, διότι δεν θα πω δική μου πρωινή εικόνα. Μου άρεσε πάρα πολύ η εικόνα που μου στείλε η Έλλη από την πλατεία Αριστοτέλους, που κατέβηκε για τρέξιμο και ακούει στα ωραία της αυτάκια εδώ τον δικό μας, τον αθηναϊκό σταθμό, τον Voice 102,5. Λέει, κατέβηκα στην πλατεία Αριστοτέλους να πάω για τρέξιμο και συναντώ έναν κύριο κουστούμάτο με ένα κούκλο χρυσό Labrador Retriever και του φωνάζει, του σκύλου, αν δεν σταματήσεις να με τραβάς, θα σε πουλήσω τώρα.

Λοιπόν, σήμερα Παρασκευή, 29 Μαΐου, ξεκινούν οι πανελλήνιες εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων με πρώτο μάθημα την ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία, αγαπημένο μάθημα. Οι μαθητές διεκδικούν μία από τις 68.788 θέσεις της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Τόσες είναι οι θέσεις που περιμένουν τους μαθητές στα πανεπιστήμια για το ακαδημαϊκό έτος 26-27. Η εξέταση αρχίζει σε περίπου 8 λεπτά από τώρα, Παναγία μου, το λέω και αγχώνομαι μέχρι και εγώ, με τους υποψηφίους να πρέπει να είναι στις αίθουσες ως τις 8 και διαρκεί εξέταση 3 ώρες, που από το θυμάμαι σαν να ήταν χθες. Επιτρέπεται να έχουν ταυτότητα δελτίο εξεταζομένου, στυλό μπλε ή μαύρο, γεωμετρικά όργανα και ένα μπουκαλάκι νερό. Καλά, σήμερα που γράφουν γλώσσα και νεοελληνικά, τι να τα κάνουν τα γεωμετρικά όργανα. Επιτρέπεται ένα μπουκαλάκι νερό ή χυμός. Απαγορεύεται εννοείται η κατοχή ή χρήση κινητού τηλεφώνου μέσα στην αίθουσα. Ακόμα και απενεργοποιημένο δεν μπορούν να το έχουν επάνω, γιατί συνιστά επαρκή λόγο για μηδενισμό του γραπτού. Παρόλα αυτά, ρε παιδιά, εμένα όλα αυτά δεν μπορεί αυτές οι εικόνες των Πανελληνίων να είναι ίδιες με τις δικές μου, ας πούμε, τη δεκαετία του 90 και στα Zeros. Δεν ξέρω αν πρέπει να αναθεωρήσουμε λίγο το σύστημα που τα εξετάζει. Νομίζω ότι είναι παλιακό. Νομίζω ότι την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης το μπλε μαύρο στυλό και τα γεωμετρικά όργανα μου φαίνονται ότι δεν έχουν καμία σχέση με το σήμερα. Σε τι εξετάζονται τα παιδιά, πώς εξετάζονται? Κάτι δεν κάνουμε σωστά. Έχουν περάσει 30 χρόνια, 40, 50, δεν ξέρω, μισός αιώνας, και ακόμα εξετάζουμε τα παιδιά με τον ίδιο τρόπο. Που μπορεί να ρωτήσει την τεχνητή νοημοσύνη για ένα οποιοδήποτε πρόβλημα να λυθεί. Έχουμε συζητάμε καθημερινά για θέματα τεχνητής νοημοσύνης. Το να δίνουμε πανελλήνιες με ένα μαύρο ή μπλε στυλό, με ένα χυμό δίπλα, με το δελτίο και με όργανα γεωμετρίας, μου φαίνεται πραγματικά σαν να έχουμε μπει σε μια χρονοκάψουλα και κάτι κάνουμε λάθος.

0: Boys 102,5. Η φωνή της Αθήνας. Το soundtrack της πόλης. Τι, πότε, πού, με τη Χαρά Αλεξανδροπούλου στον Voice 102,5. Αν θες θερινό σινεμά κάτω από τα αστέρια, απόψε στις 9 το βράδυ στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, έχει την ταινία Στον Πυρετό της Δόξας. Στο πλαίσιο των καλοκαιρινών open air προβολών του Park Your Cinema, θα έχει αυτή την ταινία που είναι γεμάτη χορό, γεμάτη μουσική και νεανική ενέργεια και αφορά μια ομάδα σπουδαστών performing arts στη Νέα Υόρκη που κυνηγούν το όνειρό τους. Η προβολή, να πούμε, γίνεται με ελεύθερη είσοδο και είναι ιδανική αφορμή για μια κινηματογραφική βραδιά στα Γρασίδια. Μην ξεχάσεις όμως να φέρεις μαζί σου κάτι για να στρώσεις κάτω και να μπορείς ακόμη και να ξαπλώσεις. Ήταν το τι, πότε, πού με την Χαρά Αλεξανδροπούλου στον Voice 102,5.
1: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Ellinikon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr/Fiber.
0: Voice 102,5.

Επιστροφή εδώ στον Voice 100.5 το πρωινό που σερβίρετε ως τις 10. Στο μικρόφωνο Επιστήμη Μπινάζη, Νίκος Δημόπουλος φροντίζει τον ήχο, όλοι εσείς στο Viber και στα υπόλοιπα chat του σταθμού μας. Τα είπαμε νωρίτερα ποια είναι. Να επαναλάβω το Viber που είναι και το πιο εύκολο, 6985501025. Έχουμε έναρξη πανελληνίων, έλεγα νωρίτερα. Όσοι σχετίζεστε με αυτές, εντάξει, ξέρουμε ότι δεν θα εκδράμετε. Οι υπόλοιποι όμως κάτι έχετε κανονίσει. Διαβάζουμε εδώ ότι έχουμε αυξήσεις στην υπηρετική Ελλάδα και βλέπω έτσι την πρώτη πεντάδα σύμφωνα με αναζητήσεις που έγιναν από χρήστες στην περίοδο 4 και 11 μέχρι 11 Απριλίου. Για τσέκ είναι από 29 Μαΐου έως 1 Ιουνίου, που είναι το τρίμερο δηλαδή του Αγίου Πνεύματος. Η Αθήνα παραμένει πρώτη στις προτιμήσεις, αλλά παρουσιάζει μια μικρή πτώση 5%. Τώρα που θα πάνε οι Αθηναίοι. Η Θεσσαλονίκη βρίσκεται στην τέταρτη θέση και ανεβαίνει κατά 33%. 33% περισσότερο από πέρυσι. Μπράβο στην πόλη μου. Το Ναύπλιο είναι ο μεγάλος κερδισμένος. Ήταν 8ο και παραμένει 8ο στη λίστα, αλλά έχει την μεγαλύτερη αύξηση με 115%. Τώρα πώς γίνεται να ήταν 8ο. Μάλλον κάνει κάποιο λάθος εδώ το άρθρο που διαβάζω. Προφανώς ήταν πιο χαμηλά στην κατάταξη και έφτασε στην 8η θέση με 115% αύξηση. Τα Χανιά παραμένουν στη δεκάδα με άνοδο και αυτά 13%. Στο εξωτερικό δυνατά κινούνται Ρώμη και Παρίσι, ενώ η Βουδαπέστη ανεβαίνει κατά 43%. Πόσο όμορφη είναι η Βουδαπέστη, να σας πω την αλήθεια, και εγώ θα επέλεγα Βουδαπέστη αντί Ρώμης και Παρισιού, ενώ μία κάθοδο παρουσιάζει η Βαρκελόνη μια πτώση, καταγράφει κατά 35%. Ναι, έχει και ένα θέμα εκεί με το Airbnb αυτή η αγαπημένη πόλη, και πέφτει και λίγο μακριά τώρα για τριήμερο, είναι κάμποσες ώρες η πτήση, ενώ Ρώμη, Παρίσι, Βουδαπέστη είναι πιο κοντά στην Αθήνα. Λοιπόν, το ενδιαφέρον είναι το Ναύπλιο, όπως σας είπα νωρίτερα, γιατί δείχνει κάτι έτσι πολύ κλασικό αλλά και πολύ επίκαιρο. Όταν ο Έλληνας έχει τρίμερο μπροστά του, δεν ψάχνει απαραίτητα να ανακαλύψει κάτι, ψάχνει έτσι μια ασφαλή, όμορφη και δοκιμασμένη απόδραση, και αυτό είναι το Ναύπλιο. Είναι περπατήσιμη, έχει ιστορία, έχει θάλασσα, έχει φαγητό, έχει Instagramικά μέρη, διότι άμα δεν φωτογραφηθείς και δεν φωτογραφίσεις είναι σαν να μην έχεις πάει. Το θέμα είναι ότι οι Έλληνες ταξιδιώτες γνωρίζουν πια την αξία της χώρας τους, ξέρουν να διαλέγουν έξυπνα και οικονομικά, βάζουν τα λογιστικά μέσα. Έτσι πλέον, παιδιά, με το κομπιουτεράκι και με τα χρήματά μας τα κοιτάμε, μετράμε τι έχουμε και τι δεν έχουμε. Και κάποτε που λέγαμε τριήμερο, θάλασσα, έναρξη καλοκαιριού, νησί, αυτό έχει παρέλθει ανεπιστρεπτή.

Αξίζει για τον έρωτα να πέφτουμε χαμηλά. Δεν πειράζει. Τσαλακωθείτε, παιδιά. Είναι πολύ ανθρώπινο. Λοιπόν, καλημέρα στην Άδα, στον Δημήτρη, στον Αναστάση, στην Εύη, στο Γιάννη. Ναι, ο Γιάννη συμφωνεί ότι κάπως στα νησιά είναι πανάκριβα. Ένα νεφρό δίνει για να περάσει με το αυτοκίνητο. Εκτός και αν το πας περπατητό, ας πούμε, στην Αίγινα μια χαρά, νοικιάζει και ποδηλατάκι. Η Εύη λέει: ευτυχώς έχουμε θάλασσα. Ναι, παιδιά, έχουμε αυτό το πολύ θετικό σε αυτή τη χώρα. Η θάλασσα είναι παντού κοντά μας. Ο Αναστάσης λέει, με ρωτάει να ακούμε Μαραβέγια. Ναι, ο Μαραβέγιας ήταν, διασκευάζει δικό του, τη Λόλα του. Δημήτρης, πού πας χωρίς αγάπη? Πουθενά, Δημήτρη. Είναι δυνατόν να πάμε κάπου χωρίς αγάπη? Λοιπόν, εσείς τώρα που μας ακούτε από το αυτοκίνητο και περνάτε κάποια φανάρια, να ξέρετε ότι το poll of the day, το debate του πρωινού, έχει να κάνει με το φανάρι, διότι το ερώτημα είναι: περνάς φανάρι άνετα με πορτοκαλί? Νούμερο 1 επιλογή. Νούμερο 2, θα φρενάρεις γιατί άσε μην μας κόψουν κάποια κλίση. Καμία κλίση, παιδιά, προσέξτε να δείτε. Τα έχουμε ξαναπεί αυτά, δεν πειράζει. Φρεσκάρουμε λίγο τη μνήμη μας. Όταν ανάβει πορτοκαλί στην Ελλάδα, ο Κοκ λέει ότι πρέπει να πατήσουμε φρένο. Ο Κοκ το λέει αυτό? Τι λέει το μυαλό του Έλληνα οδηγού όμως? Και εκεί πρέπει να αποφασίσεις να ακολουθήσεις τον νόμο ή να προκαλέσεις μια καραμπόλα. Εμένα μου έχει τύχει να πατήσω φρένο στο πορτοκαλί και να προκαλέσω μια παρολίγων καραμπόλα. Οπότε αντανακλαστικά, ο καθένας δεν ξέρω τι σκέφτεται εκείνη τη στιγμή. Μπορεί έτσι αντανακλαστικός να είναι νομοταγής πολίτης ή να σκέφτεται να επιβιώσει και να αποφύγει ένα ατύχημα. Λοιπόν, μπαίνετε στο Instagram του σταθμού μας και ψηφίζετε και το συζητάμε.

Τι διαβάζω εδώ, ένα ενδιαφέρον άρθρο που μιλάει για τη βλακεία. Υπάρχει μια νέα έρευνα που δημοσιεύθηκε στο Asian Journal of Management που υποστηρίζει ότι η ανθρώπινη ενοησία δεν είναι απλώς ένα ατομικό ελάττωμα, αλλά είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο που έχει, παιδιά, πραγματικές επιπτώσεις και στην πολιτική και στην οικονομία και στην καθημερινή ζωή. Σιγά να μην δυσκολευτούμε αυτό να το καταλάβουμε. Πάντα υπάρχει ένας καθηγητής, εν προκειμένου ένας Πορτογάλος, ο Χόρχε Γκόμες από το ISEG της Λισαβόνας, ο οποίος λέει βασίζεται στις 5 θεμελιώδεις αρχές της ανθρώπινης βλακείας του ιταλικού ιστορικού Κάρλο Τσιπόλα, σύμφωνα με τις οποίες οι ανόητοι άνθρωποι είναι συχνά πιο επικίνδυνοι από τους κακούς, επειδή προκαλούν ζημιά χωρίς όφελος ούτε για τους ίδιους ούτε για τους άλλους. Αυτό είναι αλήθεια. Ένας κακός άνθρωπος ενδεχομένως να είναι λιγότερο επικίνδυνος από ένα χαζό άνθρωπο. Υπάρχουν βέβαια και τα καλά νέα, διότι η βλακεία μπορεί να λειτουργήσει και ως πηγή δημιουργικότητας, γιατί οι παράλογες ιδέες συχνά οδηγούν σε νέες προσεγγίσεις, έτσι. Και συνήθως οι χαζοί και οι βλάκες είναι και θρασείς. Το κακό τώρα νέο είναι ότι η εξάλληψη της βλακείας είναι σχεδόν αδύνατη, γιατί η ανθρώπινη συμπεριφορά περιλαμβάνει πάντα στοιχεία αυθορμητισμού και παρορμητικότητας. Τέλος πάντων, ζουν ανάμεσά μας, ζούμε και εμείς ανάμεσά τους, γιατί μπορούμε να βάλουμε και τον εαυτό μας, έτσι, μπορεί να είμαστε εμείς οι βλάκες. Κάπως πρέπει να συνυπάρξουμε, μαζί πρέπει να πορευθούμε και να βρούμε τρόπο να τα βρούμε.

Τι γίνεται όταν συνδυάζεις ακύλα και μακ? Γεννιέται το πιο hype meal και με απόδειξη. Δοκίμασέ το, διακύλας meal. Double cheeseburger, μεσαίες τηγανιτές πατάτες, chicken McNuggets, τεσσάρων τεμαχίων και μεσαίο αναψυκτικό, με το πάρτο να τα δίνει όλα στο background της νέας καμπάνιας των Mac. Το θέλεις? Πάρτο. Αποκλειστικά στα συμμετέχοντα εστιατόρια McDonald's. Μάθε περισσότερα στο www.mcdonalds.gr.

Το ρολόι δείχνει 8 και 56 και πριν έρθει ο αγαπημένος Παναγιώτης Μπρίμπος με τις ειδήσεις του, να σας πω ότι έχει κυκλοφορήσει το τεύχος, το επαιτειακό της Athens Voice, 1000 τεύχη και 1000 λόγοι που αγαπάς την Αθήνα. Και θέλω να σας πω ότι στο δεύτερο και τελευταίο μέρος του πρωινού θα ασχοληθούμε με αυτή την αγαπημένη πόλη που τη λατρεύουμε και μας αγαπά και αυτή όμως, και μας επιστρέφει την αγάπη, που γκρινιάζουμε για αυτήν, αλλά ζούμε μέσα σε αυτήν, μέσα στην αγκαλιά της. Έχουμε ζητήσει από συνεργάτες και έχουμε γράψει και εμείς εδώ οι εργαζόμενοι στην Athens Voice τους λόγους που την αγαπάμε, και θα τα μοιραστώ μαζί σας, γιατί αληθινά έχω βουτήξει μέσα στο τεύχος και έχω γράψει κι εγώ, αλλά διαβάζω και αυτά που γράψαν οι συνάδελφοι και όλοι οι συνεργάτες και εσείς. Τι είναι αυτό που μας κάνει να την λατρεύουμε, και θέλω να τα μοιραστούμε και θα τα πούμε εδώ. Επιστροφή σε πάρα πολύ λίγο στο δεύτερο και τελευταίο μέρος του πρωινού που σερβίρεται ως τις 10.

0: 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης. Τίτλοι ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο.
1: Άνοιξη αυλή των φετινών πανελλαδικών εξετάσεων. Οι υποψήφοι των γενικών λυκείων εξετάζονται αυτή την ώρα στην ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία. Οι κυβερνήσεις των ΗΠΑ και του Ιράν έχουν καταλήξει στο πλαίσιο συμφωνίας για δίμηνη και χειρία. Ο πρόεδρος Τραμπ δεν έχει δώσει ακόμη το πράσινο φως μέχρι να αποσαφινιστεί τι θα γίνει με το αποθηκευμένο εμπλουτισμένο ουράνιο. Βομβαρδισμοί του Ισραήλ στο Νότιο Λίβανο με τουλάχιστον 14 νεκρούς και άλλους 3 κοντά στη Βηρυτό στο πλαίσιο των επιχειρήσεων εναντίον της Χεζμπολά. Σε επίσημο διάβημα προς την Ουκρανική κυβέρνηση αναμένει να προχωρήσει η χώρα μας στις επόμενες ημέρες με το θαλάσσιο ντρόμ που βρέθηκε στη Λευκάδα από Αλής. Νέα επιχείρηση νότια της Γάβδου, άλλοι 36 λοδαποί μεταφέρθηκαν στο λιμάνι του Ινσιού με ασφάλεια. Τουλάχιστον 610 λοδαποί περισυνελέγησαν μέχρι τώρα σε 10 διαφορετικές επιχειρήσεις. Καιρός, τοπικές βροχές συμπόρες σήμερα στην Αττική, η θερμοκρασία κυμαίνεται από 18 σε 29 βαθμούς Κελσίου.
0: Voice 102,5.
2: Είμαι η Κατερίνα Καμπόσου και αυτά είναι τα wellness tips του Voice 102,5. Την επόμενη φορά που θα νιώσεις ότι έχεις κολλήσει, μην προσπαθήσεις να το λύσεις επιτόπου, κάνε κάτι άσχετο. Πήγαινε να πλύνεις τα χέρια σου με κρύο νερό ή κοίτα για 10 δευτερόλεπτα έξω από το παράθυρο ή μπες για λίγο σε ένα διαφορετικό χώρο, άνοιξε ένα συρτάρι, ανοιγόκλεισε μια πόρτα και τέλος πάντων παρατήρησε οτιδήποτε δεν έχει σχέση με αυτό που κάνεις. Ο εγκέφαλος πολλές φορές δεν θέλει περισσότερη προσπάθεια. Θέλει λίγο να αλλάξει σκηνικό και μετά συντονίζεται ξανά.
3: Okay.
4: Ποιο?
5: Το Aquila's Meal.
4: Τι είναι?
5: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
3: Okay.
5: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρ' το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
6: Τάκης και Μπούμπης.
7: Μπούμπη, φέρε το λουρί.
8: Πάμε να δούμε σπίτια.
9: Ναι, καλά, στον κτηνίατρο θα πάμε.
7: Όχι βρε, πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
9: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
7: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
9: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
7: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι παρακαλώ.
6: Τάκης και Μπούμπις.
7: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
0: Voice 102,5.

Επιστροφή εδώ στο δεύτερο και τελευταίο μέρος του πρωινού που σερβίρεται ως τις 10 με Επιστήμη Μπινά στο μικρόφωνο και Νίκο Δημόπουλο να φροντίζει τον ήχο και όλους εσάς τα υπέροχα μηνύματά σας. Σας έλεγα νωρίτερα ότι συμπληρώσαμε εδώ στην Athens Voice 1000 τεύχη και γράφουμε 1000 λόγους που αγαπάμε την Αθήνα. Όλα αυτά και άλλα τόσα που μας έκαναν να την αγαπήσουμε αυτήν την πόλη και κάποτε το μακρινό 2003 όταν δημιουργήθηκε η Athens Voice να ξεκινήσουμε να εκδίδουμε την δική της φωνή. Την πρώτη εφημερίδα αποκλειστικά αφιερωμένη σε αυτή την πόλη, την πόλη που αγαπάμε. 23 χρόνια μετά φτάσαμε στο 1000ο τεύχος και με αφορμή αυτό μπήκαμε στα αρχεία μας για να αναζητήσουμε τα λόγια που οι συνεργάτες μας από τα πρώτα τεύχη μέχρι και σήμερα έγραψαν περιγράφοντας την πόλη, γιατί αναρωτηθήκαμε γιατί την αγαπάμε μέχρι σήμερα. Έτσι ζητήσαμε από τους φίλους μας να μας δώσουν και αυτοί τη δική τους απάντηση με κείμενα, με εικόνες, με έργα τους και όλοι μαζί ξαναγράφουμε αυτό το συμφώνο συμβίωσης μαζί της. Τι είναι αυτό που μας κρατάει σε μόνιμη σχέση μαζί της, ποιον λόγο έχει ο καθένας μας να την λατρεύει παρά την άσχημη και την γκρίζα πλευρά της, γιατί την έχει και αυτήν και τη συναντούμε καθημερινά και την σχολιάζουμε και από εδώ. Ποιες είναι όμως αυτές οι ανάσες και οι εκπλήξεις της? Και εγώ να σας πω την αλήθεια, όταν μου τέθηκε το ερώτημα, κάθισα, σκέφτηκα, έγραψα και λέω να αφιερώσω την επόμενη ώρα συζητώντας μαζί σας και φυσικά περιμένοντας και τα δικά σας σχόλια. Ήδη κάποιοι από εσάς έχετε ξεκινήσει να μου στέλνετε τι είναι αυτό που αγαπάτε σε αυτή την πόλη. Θα ξεκινήσω με ένα και θα πάρουμε μετά μια μουσική ανάσα. Λέει, γιατί υπάρχει κουρίο με το όνομα Queerio. Καλό.

Όλοι γονεί ελληνικά και όλοι γονεί αθηναϊκά. Πάμε να βουτήξουμε στους λόγους που αγαπάμε αυτή την πόλη. Διαβάζω εδώ από το επιτυακό τεύχος της Athens Voice. Χίλια τεύχη Athens Voice, χίλιοι λόγοι που αγαπάμε την Αθήνα για το 550, που όλοι το έχουμε πάρει τουλάχιστον μία φορά στη ζωή μας. Το λεωφορείο 550, τόσο σπουδαίο που έχει μέχρι και δικό του κόμικ. Λεωφορείο 550, σχέδια Γαβρίλη Μελισσουργάκη, κείμενα Χρήστου Χατζή από τις εκδόσεις Διαβλός. Διασχίζει την Αθήνα από φορά προς νότο και μέσα από 56 στάσεις συνδέει την Κηφισιά με τον Παλαιό Φάληρο χωρίς να το πάρεις χαμπάρι. Λίγο να αφαιρεθείς, φτάνεις από το βουνό στη θάλασσα. Γιατί έχουμε γέφυρα που τη λένε του Μάγκα, στη Δραπετσόνα, απέναντι από την εκκλησία του Αγίου Διονυσίου. Πριν από 100 και βάλε χρόνια, αυτή η γέφυρα χώριζε στα δύο τον Πειραιά. Από τη μία ζούσε ο καλός κόσμος και από την άλλη ήταν οι τεκέδες, η παρακουπόλης και το σκοτάδι. Ο Μάρκος Βαμβακάρης την είπε γέφυρα του Μάγκα, γιατί όποιος περνούσε από αυτή τη γέφυρα για να βγει στην άλλη, στη σκοτεινή πλευρά, θα έπρεπε να ήταν πάρα πολύ μάγκας.

Διαβάζω και τα δικά σας μηνύματα, τι αγαπάτε σε αυτή την πόλη. Διαβάζω και το τελευταίο τεύχος στο παιδιακό της Athens Voice. Ξεκινώ από τον ακροατή μας, τον Άρη, λέει, και φυσικά αγαπάμε, την αγαπάμε και το λίκνο του πολιτισμού της, την Ακρόπολη, τον Παναθηναϊκό της, Νίκο Δημόπουλε, και εσύ συμφωνείς, και τους γκαγκαρούς της. Την αγαπάμε για τους αμπελόκηπους, εκεί που μπορείς να νιώσεις τις ταινίες δίπλα σου, 8 κινηματογράφοι, σε μια ακτίνα περίπου 2 χιλιόμετρων, Νιρβάνα, Δαναός, Νιούμαν, Γαλαξίας, Αθήνεων και τα θερινά άνεσης και Ελληνής και το ιστορικό Κάρμεν στις παρυφές της Ελληνορώσων. Σε μια καλή μέρα μπορείς να πετύχεις μέχρι και 19 ταινίες να παίζονται. Μακάρι να ανοίξει ξανά και το Άστρον. Για τα λιωμένα παγωτά μας, την αγαπάμε. Νυχτερινό παγωτό σε μια οποιαδήποτε πλατεία της Αθήνας. Στην πλατεία Αγίου Γεωργίου στην Κυψέλη ή στο τέρμα Πεντέλης για δροσιά. Στη Νέα Σμύρνη ψάχνοντας για πάνθυρες ή στη Νέα Φιλαδέλφια μαζί με τους Originals. Αργές κουβέντες, αργά τη νύχτα, πάνω από ένα κυπελάκι με τρεις μπάλες, χωρίς έγνοιες, καλοκαίρι είναι ή καλοκαίρι ξεκινά.

έχω σταθεί σε ένα κείμενο που μου άρεσε, έτσι με άγγιξε και το σκέφτηκα ότι ναι, έτσι συμβαίνει. Νομίζω συνοδεύεται και από ένα εικοστικό. Παπα-Νικολάου Κώστας είναι, ναι. Θα μπορούσε να είναι και Σπύρος Βασιλείου, αλλά είναι Κώστας Παπα-Νικολάου. Λέει για την Αθήνα που ζει στα μπαλκόνια. Ναι, νομίζω ότι πριν έλθουν αυτοί οι τρελοί καύσονες, ζούσαμε περισσότερο στα μπαλκόνια μας και λιγότερο μέσα στα σπίτια μας με τα κλιματιστικά. Όπου και αν είσαι, αν σηκώσεις το βλέμμα, θα σταθείς στα αθηναϊκά μπαλκόνια, άλλα φρεσκοβαμένα και επιμελώς στολισμένα και άλλα με λιγοστές γλάστρες, άλλα κρυμμένα πίσω από φυτά και τέντες ξεθοριασμένες από τον ήλιο, άλλα με απλωμένες μπουγάδες, δίνουν μια ποικιλομορφία στην γκρίζα αρχιτεκτονική των πολυκατοικιών και μια ιδέα για την εσωτερική ζωή των ενίκων της. Μόλις φύγει το κρύο, γεμίζουν τραπέζια και καρέκλες, σαν μικρά υπαίθρια σαλόνια. Οι Αθηναίοι πίνουν καφέ, ποτίζουν τα λουλούδια τους, μιλούν στο τηλέφωνο, εδώ θα συμπληρώσω και δυνατά, παιδιά, σκυλιά, καναρίνια, φωνές από τη γειτονιά και από κάτω, μηχανάκια, αυτοκίνητα, περαστική. Τα μπαλκόνια της Αθήνας είναι μικρά, ποικιλόμορφα, τηρητήρια ήχων και στιγμών της καθημερινής ζωής της πόλης. Μάλλον είναι το κείμενο της Δήμητρας Γκρούς. Τι ωραία εικόνα, πόσο καθημερινή, πόσο δική μας, πόσο τη βιώνουμε εμείς ως αυτοί που βρίσκονται στα μπαλκόνια ή αυτοί που περνούμε από κάτω και παρατηρούμε τους άλλους, δηλαδή τους άλλους μας εαυτούς. Αυτή είναι η Αθήνα μας. Αυτή. Και είναι ακόμα μια εικόνα και ένας λόγος να την αγαπάμε.

Αγαπάμε την Αθήνα για τον ποδηλατόδρομο αυτό, τον Μικρούλη, που σε κατεβάζει μέχρι τη θάλασσα, από τον Νέο Κόσμο και τη Συγκρού μέχρι το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και το Φάλιρο. Δεν είναι μία ενιαία γραμμή, είναι κομμάτια που ενώνονται όπως και η ίδια η πόλη. Κάνεις πεντάλ, αφήνεις πίσω το κέντρο, περνάς από τον Νιάρχος και συνεχίζεις μέχρι να ανοίξει μπροστά σου η θάλασσα. Και τότε καταλαβαίνεις ότι η Αθήνα τελικά οδηγεί πάντα κάπου πιο έξω. Και χθες που πέρασα από τον Δήμο Βούλας, είδα ότι δημιουργείται, κατασκευάζεται ένας ολοκέντρος ποδηλατόδρομος. Νομίζω ήταν κάμποσα χιλιόμετρα. Θα φτάσει, δεν ξέρω μέχρι που θα φτάσει. Ελπίζω μέχρι τη Βουλιαγμένη. Γιατί παρτάρουμε μέσα στα σφαχτά, τα street party, στη Βαρβάκιο, καπνί και σανς από αίμα ποτά πάνω σε κούτσουρα αποτισμένα από σφαχτά. Η γόβα να γλιστράει στην προαιώνια γλίτσα του σπασμένου μοσαϊκού. Τα μάξι και οι καμπάνες να ποτίζουν μέσα στα πόνερα των πάγκων. Οι αρουραίοι και οι γάτες να χαζεύουν το ανίκουστο αραχτή στους σκουπιδοτενεκέδες. Μόλις ηγήσουν τα ηλέκτρο, φεύγεις χαράματα με φρέσκο μπαρμπούνι και 2 κιλά παϊδάκια για το hangover. Πραγματικά, εγώ έχω πάει φίλους εκεί. Κάποιοι δεν αντέχουν τη μυρωδιά. Εγώ νομίζω ότι από ένα σημείο και μετά συνηθίζεται. Αγαπάμε την Αθήνα για μια πολυκατοικία που λέει την ώρα. Πιθανότατα είναι να είναι και η μοναδική. Είναι γνωστή ως πολυκατοικία Σαββίδη. Για όσους δεν το γνωρίζουν, είναι στην Αιγύπτου 1, σχεδόν στη συμβολή Αλεξάνδρας και Πατησίων, στην αριστερή πλευρά του 5ου ορόφου, της οποίας βρίσκεται ένα τεράστιο ρολόι. Η κατασκευή της έγινε σε σχέδια Νικολαίδη και Μιχαλέα. Ολοκληρώθηκε το 1936 και πιθανότατα, επειδή εκείνα τα χρόνια ήταν με διαφορά το ψηλότερο κτίριο στην περιοχή, μην κοιτάτε τώρα που έχουμε τον πύργο του Ελληνικού, τοποθετήθηκε σε αυτήν ένα ρολόι ώστε να ξέρουν οι Αθηναίοι που περνούν από εκεί τι ώρα είναι.

0: Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
2: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chanon, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Βιρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές,
3: masterclass.
2: Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση
3: στο onassis.org.
4: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
5: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού. Και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
0: Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.

Τι θυμίζει αυτό το τραγούδι από το Never Gonna Give You Up του Rick Astley. Αυτός, παιδιά, είναι αυτός που μόλις ακούσατε. Ήταν ο Rick Astley του Never Gonna Give You Up, για εσάς που είστε παλαιότεροι. Το Waiting On You κυκλοφόρησε μόλις το Φεβρουάριο αυτού του έτους, του 2026, και δείχνει ότι στα 60 του χρόνια έχει οριμάσει πολύ ωραία και εξακολουθεί να είναι δημιουργικός αυτός ο τύπος, που στη δική μου εποχή ήταν εκείνο το Ginger Boy που αγαπούσαμε να χορεύουμε. Ακούτε Voice 102,5, μπαίνουμε στο τελευταίο ημίωρο αυτής εδώ της εκπομπής. Δεν μας έμειναν σκάρτα 20 λεπτά. Να δούμε παρέα. Είδαμε λίγο νωρίτερα λόγους που αγαπάμε την Αθήνα. Χίλιους λόγους. Έχετε κι εσείς άλλους τόσους και μου τους στέλνετε και μας αρέσει πάρα πολύ να τα διαβάζουμε όλα αυτά τα υπέροχα μηνύματα. Γιατί υπάρχουν γωνιές που μπορεί και να ζεις μια ολόκληρη ζωή σε αυτή την πόλη και να μην τις έχεις ανακαλύψει. Και όταν τις ακούς από κάποιον, νιώθεις την επιθυμία να επισκεφθείς αυτό το περίεργο μέρος. Λοιπόν, μπορεί έξω να βρέχει. Δεν ξέρω, βρέχει. Νίκο, γιατί είναι πίσω με το παράθυρο, δεν βλέπω. Μπορεί να ψυχαλίζει. Στείλτε ρε παιδιά να μας πείτε τι καιρό κάνει. Έχει ένα σύννεφο. Και εδώ διαβάζουμε τον καιρό και λέω ότι μπορεί να συνεχίσει η βροχούλα μέχρι και το απόγευμα. Αλλά εγώ θέλω να σας πω σε λίγο για τον ιό του Δυτικού Νείλου που φέρουν τα κουνουπάκια. Διότι ωραίο το καλοκαίρι, ωραίες οι διακοπές, αλλά έρχονται και τα κουνούπια. Και τα κουνούπια φέρουν λοιμώξεις. Θα σας πω σε λίγο τι μας προτείνει ο ΕΟΔΗ.

Τι ωραίο το βιολάκι, μολόκο. Λοιπόν, όση ώρα θα σας λέω εγώ για το κουνούπι του Δυτικού Νείλου, να ξέρετε ότι ένα κουνούπι, δεν ξέρουμε από την καταγωγή του, πετάει πάνω από το κεφαλάκι του Νίκου Δημόπουλου και το δικό μου και ανησυχούμε, κοιτάζουμε δεξιά-αριστερά, είμαστε δημοπόλοιμοι, κρατάμε ένα από αυτά τα, από ένα βαρύ τεύχος της Athens Voice, είναι κάμποσες οι σελίδες, μπορεί να σκοτώσουν ένας μήνος κουνουπιών. Λοιπόν, ο ιός του Δυτικού Νείλου έχει πλέον σταθερή παρουσία στην Ελλάδα, εκτός από το στούντιο του Voice 102,5. Κρούσματα έχουν καταγραφεί τα περισσότερα χρόνια από το 2010 και μετά. Δεν ξέρω τι ήρθαν από το 2010 και μετά, ήρθαν με την κρίση και αυτά για κάποιο λόγο, κυρίως καλοκαίρι και φθινόπωρο. Οι περιοχές όπου θα εμφανιστούν κρούσματα δεν μπορούν να προβλεφθούν με ασφάλεια, δεν θα σας πούμε δηλαδή ότι θα βρεθούν στην Κρήτη, στη Μακεδονία, από μόνο τους θα αποφασίσουν τελευταία στιγμή σαν μερικούς από εμάς. Γι' αυτό εωδήσεις δίνει μέτρα προστασίας σε όλη τη χώρα, δηλαδή μην νομίζετε ότι επειδή είστε στο βουνό δεν θα εμφανιστεί ένα κουνούπι του Νείλου. Του Δυτικού Νείλου. Του Ανατολικού δεν υπάρχει πρόβλημα. Λοιπόν, οι περισσότεροι που μολύνονται δεν εμφανίζουν συμπτώματα ή έχουν ήπια νόσο, οπότε δεν ξέρεις αν σε έχει τσιμπήσει. Λιγότερο από 1% εμφανίζει σοβαρή νόσο, κυρίως εγκεφαλίτιδα ή μηνυγκίτιδα, οπότε μη σας πιάνει κανένας πανικός. Λιγότερο από 1% καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ μικρό το ποσοστό. Πιο ευάλωτοι είναι οι άνω των 50 ετών, οι ανοσοκατασταλμένοι και όσοι έχουν χρόνια νοσήματα. Τώρα, τα πρακτικά μέτρα είναι τα κλασικά, αλλά είναι και λίγο κρίσιμα. Δηλαδή, αγοράζουμε και φοράμε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Σίτες, παιδιά, σίτες είναι απαραίτητες στο σπίτι. Αλλάζετε κουφώματα, βάλετε και σίτες. Κουνουπιέρες, ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μακριά ρούχα. Και μακριά ρούχα δεν είναι, μην νομίζετε ότι θα σκάσετε. Πολλές φορές και ειδικά όταν ο ήλιος καίει, το μακριμάνικο προστατεύει περισσότερο. Μην σας πω ότι είναι και πιο δροσερό. Όχι στάσιμα νερά σε αυλές, μπαλκόνια, πατάκια γλαστρών, κουβάδες, ειδοχεία. Να βάλω και την πισίνα μέσα. Έχεις πισίνα, κινδυνεύεις από κουνούπι Δυτικού Νείλου. Ας πρόσεχες.

με ή χωρίς κουνούπι, εσείς θα πάτε διακοπές, γιατί σας στέλνουμε εμείς ένα τριήμερο στη Σκύρο, στο υπέροχο Τζανίς Ριζόρτ Σκύρος. Ποιο είναι το πρώτο πράγμα που ψάχνεις διακοπές για να περάσεις πραγματικά καλά? Ποιο? Τον ιδανικό προορισμό, φυσικά, number one. Number two, ή μπορεί και number one, το κατάλληλο κατάλημα. Μην το ψάχνετε άλλο. Φέτος κλειδώνεται Σκύρος, διότι ο Voice 102,5 σας στέλνει για ένα ξέχαστο τρίμερο στο Τζανίς Ριζόρτ Σκύρος, με φόντο το απέρατο γαλάζιο του Αιγαίου. Και δεν είναι μόνο αυτό. Ο τυχερός νικητής θα κερδίσει και τρία κυβότια με το μοναδικό ξινό νερό. Ζήστε λοιπόν την απόδραση από την καθημερινότητα με το ξινό νερό και απολαύστε τη φυσική του ανθράκωση και την ελαφρώς όξινη ξεχωριστή γεύση που το κάνουν μοναδικό στο είδος του. Πώς τα καταφέρνετε όλα αυτά? Πάρα πολύ εύκολα. Για να συμμετέχετε, μπαίνετε τώρα στο Instagram του Voice 102,5 και ακολουθείτε τα βήματα, που είναι πάρα πολύ εύκολα. Εγώ σας λέω, υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι να μας ακολουθήσετε στα social και ειδικά στο Instagram Voice 102,5.

Σήμερα μπορεί κάποιος σε ένα σπίτι να βλέπει μια σειρά, κάποιος άλλος να παίζει online, ένας τρίτος να δουλεύει με βιντεοκλήση και ένας άλλος να μιλάει στο τηλέφωνο. Ναι, λοιπόν, με Day Fiber όλοι μπορούν και μάλιστα χωρίς κανένα απολύτως κόλλημα. Γιατί τώρα το άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ, το Day Fiber έχει και σταθερό. Με εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps στα 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά αλλά και κινητά. Μπες στο day.gr κάθετος Fiber και δες πώς μπορείς να έχεις άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Και με αυτήν την ωραία πληροφορία εγώ θα σας αποχαιρετήσω. Ξεκινάει για μένα επισήμως το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος. Υπάρχουν και κάποιοι που τη Δευτέρα, παιδιά, δουλεύουν, εργάζονται. Δεν κάνουν πνευματική εργασία. Κανονικά θα έπρεπε να είναι καθολική αργία αυτή με κάποιο τρόπο. Έρχεται ο Γιάννης Νένες με φόρα και μανιφέστο, το δικό του ραδιοφωνικό μανιφέστο εδώ. Εμείς θα τα πούμε την Τρίτη, να περάσετε υπέροχα ό,τι και να κάνετε, είτε μείνετε στην Αθήνα, είτε εκδράμετε κάπου. Θα τα πούμε την Τρίτη στις 8, στο πρωινό που σερβίρεται ως τις 10 και ελπίζω να μην λείπει κανείς. Γεια σας.

0: Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης. Τίτλοι ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο.
1: Άνοιξε η αυλαία των φετινών πανελλαδικών εξετάσεων. Οι υποψήφοι των γενικών λυκείων εξετάζονται αυτή την ώρα στην ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία. Οι κυβερνήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν έχουν καταλήξει στο πλαίσιο συμφωνίας για δίμηνη εκεχηρία. Ο πρόεδρος Τραμπ δεν έχει δώσει ακόμη το πράσινο φως μέχρι να αποσαφινιστεί τι θα γίνει με το αποθηκευμένο εμπλουτισμένο ουράνιο. Βομβαρδισμοί του Ισραήλ στο Νότιο Λίβανο με τουλάχιστον 14 νεκρούς και άλλους 3 κοντά στη Βηρυτό στο πλαίσιο των επιχειρήσεων εναντίον της Χεζμπολά. Σε επίσημο διάβημα προς την Ουκρανική κυβέρνηση, αναμένεται να προχωρήσει η χώρα μας στις επόμενες ημέρες σχετικά με το θαλάσσιο ντρόουν που βρέθηκε στη Λευκάδα από άλλη ΙΣ. Νέα επιχείρηση νότια της Γάβδου. Άλλοι 36 λοδαποί μεταφέρθηκαν στο λιμάνι του νησιού με ασφάλεια. Τουλάχιστον 610 λοδαποί περισυνελέγησαν μέχρι τώρα σε 10 διαφορετικές επιχειρήσεις. Άνοιξε σήμερα ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21 για το επίδομα παιδιού. Η Γαλλία έβαλε τέλος στο μαύρο κώδικα 178 χρόνια μετά την κατάργηση της δουλείας. Με 254 ναι και κανένα όχι, το κοινοβούλιο της χώρας κατήργησε νόμο που επέτρεπε την αναγνώριση ανθρώπων ως ιδιοκτησία υπογεγραμμένο από τον Λουδοβίκο τον 14ο το 1685. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έχασε με 3-1 σετ από τον Ιταλό Ματέο Αρνάλντι στον δεύτερο γύρο του Ρολάν Γκαρός και αποκλείστηκε από τη συνέχεια της διοργάνωσης. Ο Παναθηναϊκός κέρδισε 114-102 τον ΠΑΟ, κάνοντας το 1-0 στους ημιτελικούς της μπάσκετ. Επίσης, ο Ολυμπιακός επικράτησε 94-77 της ΑΕΚ. Καιρός, τοπικές βροχές ή μπόρες σήμερα στην Αττική, η θερμοκρασία κυμαίνεται από 18-29 βαθμούς Κελσίου.
0: Voice 102,5. Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
2: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια, μόνο 5,99. Ακόμα, όλα τα παγωτά Mr. Grand και μασούτης από τον τόπο μας, τώρα 20% φθηνότερα.
3: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
5: Δεν ταξίδεψα ποτέ στην Αυστραλία.
6: The Boy, προβολές, συναυλία. Έκθεση. Installations. Ένα τριήμερο takeover σε όλο το κτίριο της στέγης. Δεν ταξίδεψα ποτέ στην Αυστραλία. Η φαντασίωση μιας Ηπείρου 13.375 χιλιόμετρα μακριά. 5 με 7 Ιουνίου στη στέγη. Εισιτήρια
5: στο onassis.org.
0: Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.

6 λεπτά μετά τις 10, καλή σας μέρα. Είναι ο Voice στους 102,5. Ο Γιάννης Νένες από τώρα και μέχρι τις 12 στο μικρόφωνο, στη μουσική. Ο Νίκος Δημόπουλος στα κουμπιά. Θα πετάξουμε μαζί σήμερα, Νίκο. Μια μέρα ζεστή και υγρή. Και όπως έλεγε ο Ρόμπι Γουίλιαμς στο Καλημέρα Βιετνάμ, σαν να είσαι μέσα σε γυναίκα. Λοιπόν. Συγγνώμη. Λοιπόν, αν θέλετε να μας πείτε παρόμοια αστεία, 698-505-1025 στο Viber και βέβαια live24.gr και Athens και voice102.5.gr το site μας. Μας ακούτε ζωντανά, ακούτε on demand τις πρωινές εκπομπές της πρωινής ζώνης αν είστε τέτοιοι τύποι. Γενικά θα περάσουμε ωραία και χαλαρά σήμερα, Παρασκευή. Αρχίζει τριήμερο. Κάτι είναι και αυτό. Αν και είπαν ότι το Σαββατοκύριακο θα έχουμε βροχές. Don't listen.

Ας προσέξουμε λίγο αυτές τις μέρες. Στο Αττικό Νοσοκομείο εμφανίστηκαν πολλά κρούσματα νοροϊού, ο ιός της γαστρεντερίτιδας δηλαδή, σε ένα μέρος που υπάρχουν εκατοντάδες, δεκάδες μάλλον προβλήματα και εκατοντάδες ράντσα. Σε συναγερμό έχουν τεθεί υγειονομικές αρχές, όπως κάθε φορά, δεκάδες τα κρούσματα σε υγειονομικούς ασθενείς και συνοδούς. Ο πρόεδρος της Ένωσης Ιατρών Νοσοκομείων Αθηνών Πειραιώς έκανε δήλωση για τον νοροϊό. Ο ιός θατικών, είπε ότι είναι υγειονομικό έγκλημα αν πάμε σε νέα εφημερία με 100 ράντζα και οι γιατροί και οι εργαζόμενοι ζητούν άμεση απόσυρση των ράντζων για να εξαιρεθεί το νοσοκομείο από την εφημερία. Σημειώστε ότι ο νοροϊός είναι εξαιρετικά μεταδοτικός ιός που προκαλεί η αιωγενή γαστρεντερίτιδα, ευθύνεται για φλεγμονή του στομάχου και των εντέρων με κύρια συμπτώματα την ξαφνική διάρρεια, εμετούς, ναυτίες και κοιλιακούς πόνους. Μακριά από μας, φροντίστε να προσέχετε και τι τρώτε αυτές τις μέρες.

Αναπόφευκτα σκεφτόμαστε διακοπές, σκεφτόμαστε τριήμερα, έστω μικρές αποδράσεις, αλλά έχουμε και ένα διαγωνισμό για να κερδίσετε ένα τριήμερο στη Σκύρο και στο υπέροχο Τζανίς Resort Σκύρος. Ποιο είναι το πρώτο πράγμα που ψάχνεις στις διακοπές για να περάσεις καλά? Καταρχάς τον προορισμό και το κατάλημα. Μην το ψάχνετε άλλο, φέτος κλειδώστε στη Σκύρο, στο Τζανίς Resort Σκύρο, στο απέραντο γαλάζιο του Αιγαίου. Πληροφορίες στο www.janiskirosresort.com. Και για το τριήμερο, μπείτε στο λογαριασμό του Voice 102,5 στο Instagram και ακολουθήστε τις οδηγίες και πάρτε μέρος στο διαγωνισμό. Τριήμερο, όχι αυτό που αρχίζει σήμερα, όποιο τριήμερο θέλετε στο Τζανίς Σκύρος Resort. Θα ζήσετε την απόδραση από την καθημερινότητα και θα κερδίσετε και 3 κυβότια με το μοναδικό ξινό νερό για να νιώσετε ταυτόχρονα απόλαυση και ασφάλεια. Η φυσική του ανθράκωση του ξινού νερού και η ελαφρώς όξινη γεύση καθιστούν το ξινό νερό μοναδικό στο είδος του. Ξινό νερό, απόλαυση να την πιεις στο ποτήρι.

Εκτός από τη Σκύρο όμως υπάρχει και η Αυστραλία και η Στέγη έχει ετοιμάσει ένα αφιέρωμα στην Αυστραλία, πολύ ιδιαίτερο, ο Boy μάλλον το έχει ετοιμάσει, ο οποίος φτιάχνει κόσμους, ο The Boy. Αν το ρωτήσεις τι είναι αυτή η Αυστραλία θα σου απαντήσει μια συναυλία ή ίσως μια παράσταση ή ίσως μια μουτζούρα, ένα κινηματογραφικό αφιέρωμα, μια ταινία μεγάλου μήκους, ένα όνειρο που σε καλωσορίζει. Δεν ταξίδεψε ποτέ στην Αυστραλία ο The Boy, αλλά μεταμορφώνει τη στέγη στη φαντασίωση μιας Υπήρου χιλιόμετρα μακριά από την Αθήνα. Από τις 5 έως τις 7 Ιουνίου κάνει κατάληψη σε όλες τις σκηνές και τα φουαγγέ και στο -1 και στείνει μια συναυλία performance, προβάλλει για πρώτη φορά 2 νέες του ταινίες και επιμελείται ένα κινηματογραφικό αφιέρωμα στην Αυστραλία. Όλα αυτά στη στέγη από 5 έως 7 Ιουνίου. Ό,τι πιο κοντινό σε ταξίδι, χωρίς check-in. The Boy στη στέγη. Κλείστε θέση στο onassis.org. Proprio qua, proprio qua, fammi un po' di cia cia cia.

0: 92,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης. Αν σε καλέσουν για την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου, απάντησε και πες ότι ακούς Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Okay.
2: Πάρτο, απλά πάρτο, απλά πάρτο.
3: Ποιο?
4: Το Aquila's Meal.
3: Τι είναι?
4: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
1: Okay.
4: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
5: Στο All Star Basket αυτού του μήνα, η ώρα του Final Four. Τεύχος αφιέρωμα στη γιορτή του μπάσκετ στην Αθήνα και την προσπάθεια του Ολυμπιακού να επιστρέψει στην κορυφή της Ευρώπης. Φουρνιέ, γι' αυτό παλεύαμε από την πρώτη αγωνιστική. Παναθηναϊκός, τα αίτια της αποτυχίας. Παντελής Μπούτσκος, το όραμα του ΠΑΟΚ. ΑΕΚ, το όνειρο έγινε εφιάλτη στην Μπαταλώνα. GBL, ο έλεγχος της κανονικής περίοδου. All Star Basket. Με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket. Πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
0: Το Release Athens και το SNF Nostos του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος επιστρέφουν με μία μεγάλη επαιτειακή συνεργασία. Δευτέρα 22 Ιουνίου, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ζαν Μισελ Ζαρ. Ο πρωτοπόρος της ηλεκτρονικής μουσικής σε ένα οπτικοακουστικό υπερθέαμα. Μαζί του ο Σεμπαστιάν Τελιέ. Εισιτήρια πληροφορίες more.com, releaseathens.gr, snfnostos.org. Να είσαι εκεί. Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5.

πανηγύρια εδώ στην Athens Voice, γιατί συμπληρώνουμε αυτή την εβδομάδα 1000 τεύχη. Το τεύχος που μόλις κυκλοφόρησε, το χιλιάρι, είναι ένας ογκόλιθος, ένας τόμος κυριολεκτικά, εντελώς συλλεκτικής αξίας, όχι για τη σπανιότητά του, έχει κυκλοφορήσει σε χιλιάδες αντίτυπα, αλλά κυρίως γιατί περικλεί ένα project που το ονομάσαμε «Χίλιοι λόγοι που αγαπάς την Αθήνα». Και γράψαμε χίλιους λόγους, καλέσαμε φίλους, παλιούς συνεργάτες, ανθρώπους που έχουν φύγει από τη ζωή αλλά μας είχαν πει αυτά που αγαπάνε στην Αθήνα, και έχει βγει ένα τέτοιο τεύχος που διαβάζεται από εξώφυλλο σε οπισθόφυλλο, απνευστή θα έλεγα, αν δεν ήταν χίλια. Εγώ βέβαια, πέρα από τη χαρά, σκέφτομαι, ανατριχιάζω όταν σκέφτομαι το ατελιέ, το Φώτη Πεχλιβανίδη και το Σότο Ανάγνω, που προσπαθούσαν να μετρήσουν για να μην γίνει λάθος και φύγει κανένα νούμερο, για να είναι όλα χίλια. Και βέβαια μετά Σταυρούλα Παναγιωτάκη και Διόρθωση, που τσέκαραν ένα προς ένα τα χίλια αυτά λίματα, ας το πούμε έτσι, που μας κάνουν να αγαπάμε την Αθήνα. Θα διαβάσουμε μερικά, γιατί πραγματικά είναι ένα πανόραμα της πόλης που πιάνει ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς, ακόμα και τις λίγο πιο σκοτεινές πλευρές της και τις πιο σκιερές, μπορούμε να πούμε. Λέει, ας πούμε, πολλοί επίσης καλλιτέχνες έδωσαν έργα τους, φωτογραφίες, πίνακες, σχέδια κόμιξ, πορτρέτα της Αθήνας, murals, τείχους. Όλοι αυτοί έχουν συγκεντρωθεί σε αυτό το τεύχος. Λέει, ας πούμε, ο Παρλιάρος, ο Στέλιος Παρλιάρος, αν μου παράγγελναν ένα γλυκό για την Αθήνα, θα έφτιαχνα το τουρλού. Έχει κάνει και ένα τουρλού γλυκό. Επίσης λέμε ότι μας αρέσει η Αθήνα για τα μελίσια στις ταράτσες. Πέρα από τους ταρατσόκηπους και τα μποστάνια σε μπαλκόνια, στην Αθήνα θα βρεις και κυψέλες με μελίσια, από τα Πετράλωνα μέχρι την Ηλιούπολη. Γεια σου ρε Ηρακλή, να ακούς με τα μελίσια σου. Σε μεγάλες βεράντες, ρετυρέ και ταράτσες πολυκατοικιών, οι μέλισσες παράγουν μέλι κανονικό και νοστιμότατο. Το μέλι της Αθήνας κυριολεκτικά. Αγαπάμε την πόλη γιατί έχουμε κρυφά σημεία να αφήνουμε βιβλία. Η Μασχάλη, ας πούμε, στο άγαλμα του Μακρυγιάννη, εκεί κάτω στη Διονυσίου Αρεοπαγήτου, είναι από τα πιο δημοφιλή σημεία για να σφινώσεις εκεί ένα βιβλίο, αφήνοντάς το ελεύθερο για τον επόμενο που θα το ανακαλύψει και θα το διαβάσει. Αυτό κάνουν οι Αθηναίοι book crossers.

Με το που βγήκαν τα θέματα στο μάθημα στις Πανελλήνιες της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας, σαν έλουρος πετάχτηκε ο Παναγιώτης Μπρίμπος και ήρθε και στο μάθημα στις Πανελλήνιες της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας, σαν έλουρος πετάχτηκε ο Παναγιώτης Μπρίμπος και ήρθε και μου

Επίσης ένα κείμενο του Ευάγγελου Παπανούτσου από την Πρακτική Φιλοσοφία, ένα απόσπασμα από το κεφάλαιο «Τα γερατιά», το οποίο μιλάει για τα νιάτα και τα γεράματα, ενδιαφέρον κείμενο και ελαφρώς μελαγχολικό θα έλεγα. Και το κείμενο 3, το τρίτο κείμενο, ο Ανδρέας Εμπειρίκος, το ποίημά του «Ποιος ζει και ποιος πεθαίνει», συνδέει τη ζωή με τη χαρά και την αγωνιστικότητα και ζητείτε από τα παιδιά να μιλήσουν και να κατανοήσουν γι' αυτό το ποίημα.

Είσαστε στον Voice 102,5, 5 λεπτά πριν από τις 11. Σας θυμίζουμε, σας ανακοινώνουμε μάλλον, ότι ο Voice 102,5 απέκτησε τη δική του εφαρμογή για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application και με ένα μόνο κλικ μπορείτε να ακούτε ζωντανά τον αγαπημένο σας σταθμό, να ανακαλύπτετε τους διαγωνισμούς που τρέχουν, να ενημερώνεστε για το πρόγραμμα, τη μουσική, τις συναυλίες και όλα τα νέα του Voice 102,5. Τώρα πάντα μαζί σας, ο αγαπημένος σας σταθμός. Επίσης έχουμε Nick Cave and the Bad Seeds. Έρχονται από το From Here to Eternity μέχρι το Wild God, 40 χρόνια μουσικής που μας ακολουθούν παντού. Ένα αγαπημένο συγκρότημα, ένας αγαπημένος μουσικός που έρχεται στην Πλατεία Νερού την Τετάρτη 24 Ιουνίου στο πλαίσιο της Wild God Tour. Εισιτήρια στο releaseathens.gr.

0: Πόλης 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης. Τίτλοι ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο.
1: Στις πανελλαδικές εξετάσεις, η υπογεννητικότητα, η μοναξία στη σύγχρονη εποχή, τις ανθρώπινες σχέσεις και η σύνδεση νέων και ηλικιωμένων με κείμενα της Μεραίτας Βεργολιά, του Ευάγγελου Παπανούτσου και ένα ποίημα του Ντρέα Μπυρίκου, τα ζητήματα που απασχόλησαν σήμερα τους υποψηφίους των γενικών ηλικίων στο μάθημα της ελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Σοβαρή και ανεύθυνη κλιμάκωση από τη Ρωσία, καταγγέλει η Ρουμανία μετά τη συντριβή ντρόουν σε πολυκατοικία στον Γκαλάτσι της Ρουμανίας, στα προαποδάμια σύνορα της Ουκρανίας με το Δούναβι. Σε επίσημο διάβημα προς την Ουκρανική κυβέρνηση αναμένει να προχωρήσει η χώρα μας στις επόμενες ημέρες σχετικά με το θαλάσσιο ντρόν που βρέθηκε στη Λευκάδα από αλλιείς. Νέα επιχείρηση νότια της Γάβδου, άλλοι 36 λαδοποί μεταφέρθηκαν στο λιμάνι του νησιού με ασφάλεια τουλάχιστον 610 λαδοποί, περισυνελέγησαν μέχρι τώρα σε 10 διαφορετικές επιχειρήσεις. Η Γαλλία έβαλε τέλος στο μαύρο κώδικα 178 χρόνια μετά την κατάργηση της δουλείας. Με 254 ναι και κανένα όχι, το κοινοβούλιο της χώρας κατήργησε νόμο που επέτρεπε την αναγνώριση ανθρώπων ως ιδιοκτησία, υπογεγραμμένο από τον Λουδοβίκο τον 14ο το 1685. Καιρός, τοπικές βροχές, συμπόρες σήμερα στην Αττική, η θερμοκρασία κυμαίνεται από 18 σε 29 βαθμούς Κελσίου.
0: Voice 102,5.
2: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
3: Ήρθα!
2: Ένας θείος.
4: Α, ήρθες.
2: Καμία αλλαγή.
4: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
2: Και μια μεγάλη ανατροπή.
3: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
4: Τι έκανες?
3: Έβαλα πρωτέρια.
4: Καλά έκανες. Μπράβο.
2: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
4: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτέργεια Club?
3: Έτσι.
4: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
3: Να, εδώ.
4: Πώς μπαίνω στο Πρωτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
3: Ναι, ναι.
2: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Μα τι θα φάω σήμερα? Πλάκα κάνω, ξέρω ήδη. Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι? Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
6: Athens 2026, 3η 7 Ιουλίου, Πλατεία Νερού. The Offspring, Bad Religion, High Vis. Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
0: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5.

6 λεπτά μετά τις 11, Γιάννης Νένες στο μικρόφωνο του Voice 102,5. Μη μας ζητάτε Offspring, δεν πρόκειται να βάλουμε Offspring όσο και να τους αγαπάμε. Μπορείτε όμως να μας λέτε τον πόνο σας, τις παραγγελιές σας, τις αγάπες σας στο 698-505-1025. Αυτό είναι το νούμερό μας στο Viber και βέβαια live24.gr και voice125.gr. Αν βγείτε μια βολτίτσα αυτές τις μέρες, κοντοσταθείτε λίγο εκεί στον Εθνικό Κήπο και στο Μέγαρο Μουσικής, γιατί ξεκινάει σήμερα για 7η χρονιά το Athens Photo World, μια ανοιχτή φωτογραφική σκηνή. Βγάζει τις φωτογραφίες έξω από τις αίθουσες και τις φέρνει κατευθείαν στο δρόμο σε ωραία μεγάλα κάδρα, εκεί που περνάμε και κοντοστεκόμαστε λίγο και ξαφνικά βλέπουμε και την πόλη λίγο αλλιώς. Από σήμερα λοιπόν δύο μεγάλες υπαίθριες εκθέσεις στείνονται σε δύο από τα πιο κεντρικά σημεία της Αθήνας, στον Εθνικό Κήπο, στην περίφραξη του Εθνικού Κήπου θέλω να πω, και στο Μέγαρο Μουσικής. Η πρώτη έκθεση έχει τίτλο World Cup Stories, φιλοξενείται στην περίφραξη του Εθνικού Κήπου, διαρκεί μέχρι τις 31 Ιουλίου και είναι μια μεγάλη φωτογραφική διαδρομή στην ιστορία του Μουντιάλ μέσα από το αρχείο του Associated Press. Συνολικά 121 εμβληματικές φωτογραφίες από το 1950 μέχρι σήμερα αποτυπώνουν τα πάντα. Τη χαρά της νίκης, την απογοήτευση της ήττας, τον ενθουσιασμό, τις στιγμές που ξεφεύγουν από το ποδόσφαιρο και γίνονται παγκόσμιες εικόνες μνήμης. Αγαπημένο Μουντιάλ. Κατά μήκος λοιπόν της Βασιλής Σοφίας στην περίφραξη του Κήπου και της Αμαλίας, 48 μεγάλα κάδρα λειτουργούν σαν μια μεγάλη υπαίθρια γκαλερί που μπορείτε να δείτε οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας, χωρίς εισιτήριο, βολτάροντας, κοντοστέκοντας για να απολαύσετε και να φωτογραφίσετε επίσης. Και υπάρχει μια ωραία λεπτομέρεια, ειδικά σε αυτή την έκθεση, παράλληλα μάλλον, ο αγαπημένος αθλητικός δημοσιογράφος, ο Χρήστος Σωτηρακόπουλος, αφηγείται καθημερινά στα social media μικρές άγνωστες ιστορίες πίσω από αυτές τις εικόνες. Είναι σαν ένα δεύτερο αόρατο επίπεδο της έκθεσης. Παράλληλα έχουμε το Μέγαρο Μουσικής, την έκθεση στο Μέγαρο Μουσικής μέχρι τις 31 Αυγούστου. Έχει τίτλο «Μύτος, το νήμα της Ελλάδας» και είναι φωτογραφίες του Μιχάλη Παπά, του φωτογράφου Μιχάλη Παπά. Εδώ το βλέμμα στρέφεται στην ελληνική ταυτότητα, 13 εικόνες, παραδοσιακές φορεσιές που φοριούνται από σύγχρονους ανθρώπους, δημιουργώντας μια ποιητική σχεδόν συμβολική αφήγηση για το πώς το παρελθόν συνεχίζει να υπάρχει μέσα στο παρόν. Και οι δύο εκθέσεις έχουν κάτι κοινό. Βρίσκονται στο δημόσιο χώρο. Η πόλη γίνεται γκαλερί και εμείς θαυμάζουμε τις ωραίες αυτές φωτογραφίες. Η έναρξη γίνεται το Σάββατο 30 Μαΐου. Από σήμερα αναρτώνται οι φωτογραφίες, αλλά ένα μεγάλο πάρτι έτσι θα εγκαινιάσει την έκθεση αύριο 30 Μαρτίου στις 7 το απόγευμα στο Culture, στο κέντρο της Αθήνας. Θα υπάρχουν προβολές από τις εκθέσεις, μουσική από DJs και κοκτέιλ σε μια βραδιά που λειτουργεί σαν μια επανεκκίνηση του καλοκαιριού.

Σας λέω, γράψτε μας τον πόνο σας. Τι να κάνετε κι εσείς, γράφετε τον πόνο σας. Η Ντίμη μας γράφει ότι την έχει στήσει η καθαρίστρια σήμερα, η κυρία που καθαρίζει το σπίτι. Η Ντίμη είναι στο Μόναχο και περιμένει μουσαφιρέους από Ελλάδα. Και καταλαβαίνεις ότι κρέμεται από την καθαρίστρια. Είμαι κι εγώ τέτοιος τύπος, εξαρτημένος από την καθαρίστρια. Δηλαδή, για να καταλάβετε, πριν έρθει η κυρία που μου καθαρίζει, σηκώνομαι από νωρίς το πρωί αχάραγα για να τακτοποιήσω, μη βρει το σπίτι. Μη βρει το σπίτι άνω κάτω. Λοιπόν, γιατί τέτοιοι είμαστε. Χίλια τεύχη Athens Voice, ένα τεύχος ογκόλυθος. Δεν έχει ανέβει το άρθρο, μπορείτε να το δείτε βέβαια στο site της Athens Voice, αλλά εάν πάτε στην επιλογή τεύχος μπορείτε να το ξεφυλίσετε online, γιατί για να ανέβει σαν θέμα αυτό ξεχωριστά είναι τεράστιο. Είναι χίλιοι λόγοι που αγαπάμε την πόλη. Γιατί αγαπάμε την πόλη. Ο τελευταίος έχει πλάκα, είναι ο τελευταίος, ο νούμερο χίλια λόγος είναι η Αθήνα ίδια. Αθήνα, σε ευχαριστούμε, χωρίς εσένα δεν θα υπήρχε η Athens Voice. Από εκεί και πέρα είναι ένα τρομερό πανόραμα της πόλης και μάλιστα έχει την ιδιαιτερότητα ότι είναι εντελώς σκόρπιες οι πληροφορίες και τα λίμματα, δεν είναι χωρισμένο σε γαστρο Αθήνα, σε τουριστική Αθήνα, σε καλλιτεχνική Αθήνα και όλα αυτά, γιατί τότε θα ήταν πραγματικά βαρετό. Είναι ένα ωραίο, υπέροχο συνοθήλευμα από μικρά και μικρότερα κειμενάκια που φίλοι, αγαπημένοι φίλοι, καλλιτέχνες, αλλά και όλοι μας οι παλιοί συνεργάτες από τα παλιά έχουν δώσει τη δική τους ματιά στην Αθήνα. Και μάλιστα το ενδιαφέρον είναι το εξής. Πολλά από τα λίμματα σχεδόν συμπίπτουν, δηλαδή είναι αδύνατο να μην αναφέρει κάποιος, ας πούμε, την Ακρόπολη. Παίρνουμε ένα πολύ φανερό κλισέ. Η Αθήνα είναι η Ακρόπολη. Αλλά ακόμα και αν και όλοι οι συνεργάτες αν είχαν γράψει για την Ακρόπολη, η ιδιαιτερότητα είναι στο βλέμμα του καθενός, το κειμενάκι του καθενός για την Ακρόπολη μπορεί να είναι εντελώς διαφορετικό και να σου δίνει ένα καινούργιο ενδιαφέρον για πράγματα που ήδη γνωρίζεις την πόλη και τα βλέπεις καθημερινά περνώντας και ίσως λίγο αδιάφορα. Ας πούμε, ο ανέφικτος έρος τοξοθράφστης, γράφει η Παναγιωτάκη. Σταματάμε πάντα να θαυμάσουμε το εμβληματικό μαρμάρινο γλυπτό του 19ου αιώνα που φιλοτέχνησε ο τεράστιος Γιώργος Βρούτος και βρίσκεται στην υπαίθρια γλυπτοθήκη του Ζαπίου. Εδώ ο έρος ως θεός του πόθου και της γονιμότητας απεικονίζεται σε μια στιγμή ανάπαυλας, σπάζοντας το όπλο του ένα τόξο, γεγονός που συμβολίζει την πάυση της επιρροής του. Μια οδή σε όλους τους ανέφικτους έρωτες της ζωής μας.

Σε αυτό το τεύχος ογκόλυθου λοιπόν, χίλιοι λόγοι που αγαπάμε την Αθήνα, γιατί η Athens Voice συμπληρώνει χίλια τεύχη αυτή την εβδομάδα, στην ίδια σελίδα που έχει το σχόλιο, την παρουσίαση, την αναφορά μάλλον στον ανέφικτο έρωτα τοξοθράφστη, στην ίδια σελίδα πιο κάτω υπάρχει ένα άλλο λήμα για την αρχαιότερη εν λειτουργία δημόσια τουαλέτα. Κατασκευάστηκε στα τέλη του 19ου αιώνα στη Βαρβάκιο και υπάρχει και σήμερα, βρίσκεται απέναντι από την αγορά και είναι 24ωρης λειτουργίας. Πάντως, σαν σχόλιο, ο Δήμος Αθηναίων το 1950 διέθετε 70 δημόσια ουρητήρια, περισσότερα από ό,τι σήμερα. Και λίγο πιο δίπλα, το wine bar της Προδοσίας. Τα ποτήρια του κρασιού γράφουν επάνω «Φιλιά σε όλους, Ιούδας». Στην αυλή έχει ένα μανουάλι για να σβήνεις τα τσιγάρα σου. Πάνω στην μπάρα βρίσκονται δύο αγαλματίδια του Ιησού και της Παναγίας και από πίσω γράφει «Ο Χριστός και η μάνα του». Και το όνομα του μπαρ, Ιούδας. Στην οδό Καρόρη 5.

0: 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
2: κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
4: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
5: Στο All Star Basket αυτού του μήνα, η ώρα του Final Four. Τεύχος αφιέρωμα στη γιορτή του μπάσκετ στην Αθήνα και την προσπάθεια του Ολυμπιακού να επιστρέψει στην κορυφή της Ευρώπης. Φουρνιέ, γι' αυτό παλεύαμε από την πρώτη αγωνιστική. Παναθηναϊκός, τα αίτια της αποτυχίας. Παντελής Μπούτσκος, το όραμα του ΠΑΟΚ. ΑΕΚ, το όνειρο έγινε εφιάλτη στην Μπαταλώνα. GBL, ο έλεγχος της κανονικής περίοδου. All Star Basket. Με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket. Πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
0: Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας. Το soundtrack της πόλης.

Στο χιλιοστό τεύχος της Athens Voice που κυκλοφόρησε σήμερα, χτες το βράδυ για την ακρίβεια, το ξεφόρτωνε το κόκκινο φορτηγάκι μας εδώ στη Χαριλάτρη Κούπη. Στο τεύχος λοιπόν αυτό, τον ογκόλιθο, 200 σελίδες, ένα πανόραμα της Αθήνας. Πολλοί φίλοι, επώνυμοι, καλλιτέχνες, εικαστικοί, κομιξάδες, μας γράφουν και μας σκιτσάρουν και φωτογραφίζουν και ζωγραφίζουν για την έκδοση αυτή. Ο Μάκης Παπαδημητρίου μιλάει για μια χαρακτηριστική εικόνα που έχει ζήσει στην Αθήνα, μία μόνο στην Αθήνα, λέει, ιστορία που μου έχει συμβεί. Οδηγώ μηχανή σε κατηφόρα, λάδια στο δρόμο. Βλέπω μοτοσικλέτα μπροστά μου να πέφτει, τσιμπάω τα φρένα, πέφτω κι εγώ. Έρχεται η τροχέα και κάνει νόημα στους διερχόμενους μοτοσυκλωτιστές να προσέχουν. Όμως στέκεται μετά τα λάδια. Μέσα σε 20 λεπτά έπεσαν άλλοι 14. Και δίπλα ακριβώς, για να δείτε πώς μπλέκονται όλες αυτές οι εικόνες της Αθήνας, αυτό το πανόραμα, γράφει για την πιο Depeche Mode ταβέρνα της πόλης. Είναι η ταβέρνα του Κυρμανόλη στην οδό Σάμου 1 στο Χαλάνδρι, όπου βρίσκει τα καλύτερα μπιφτέκια με υπόκρουση Depeche Mode, ξακουστά σε όλη τη rock and roll Αθήνα, διότι ο γιος του κυρίου Μανώλη, ο Γιώργος Γερανιός, που την τρέχει την ταβέρνα, είναι ο πρόεδρος του fan club των Depeche Mode, αλλά και fan κάθε είδους ηλεκτρόνικα. Στην πελατεία, από στελέχη δισκογραφικών εταιριών μέχρι το Γιάννη Πετρίδη και συγκροτήματα που έρχονται στην Αθήνα για συναυλίες. Πολλοί από αυτά τα συγκροτήματα παίρνουν μαζί τους και τη σπανακόπιτα σε αλουμινόχαρτα για το αεροπλάνο.

Δείτε παράδειγμα σε αυτό που σας έλεγα, ακούστε μάλλον παράδειγμα σε αυτό που σας έλεγα, ότι ο καθένας βλέπει ακόμα και τα πιο κλισέ πράγματα στην Αθήνα, ακόμα και τις πιο συνηθισμένες εικόνες της Αθήνας, με το δικό του μάτι, με το δικό του πρίσμα. Η Μυρτώ Κοντοβά γράφει γιατί αγαπάει την Αθήνα και να λέει: αγαπάω την Αθήνα γιατί με παρηγορεί. Οι λακκούβες στους δρόμους είναι πιο βαθιές από τα παιδικά μου τραύματα. Επίσης γράφει ότι αγαπάει την πόλη γιατί την έχω περπατήσει, λέει, ξυπόλυτη, με τις γόβες στο χέρι, και θα το ξανάκανα και δεν είμαι η μόνη. Γιατί μου μαθαίνει παρκούρ, ζιγ-ζακ μέσα από τραπεζοκαθίσματα, άλματα ξυστά από πατίνια, ισορροπία σε πλάκες που κουνιούνται, ελιγμή σε μπάζα και πορτοκαλί δίχτυα περίφραξης τριπλούν πάνω από τα χαντάκια της οπτικής σύνας, γλιστρήματα έλουρου γύρω από καφάσια που φυλάνε θέσεις πάρκινγκ, σλάλομ ανάμεσα σε ξεχυλισμένους κάδους που βρωμοκοπάνε ελληνικό καλοκαίρι. Επίσης γράφει ότι αγαπάει την Αθήνα γιατί, λέει, με κάνει να νιώθω Παριζιάνα κάθε μήνα που πληρώνω τον νίκη.

women waiting out there.

Θυμήθηκα τώρα εκείνον τον Αμερικάνο, ήταν μια παρέα Αμερικάνων τώρα, πριν λίγο καιρό, φίλος μου το είπε, στην Βενετία και φωτογραφιζόντουσαν στο Grande Canal της Βενετίας και λέει ο ένας από τους Αμερικάνους, τέτοιο έχουμε και στο Las Vegas. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος, είμαστε λίγο πριν τις 12 μεσημέρι Παρασκευής. Ο Γιάννης Νένες κάθε μέρα 10 με 12 στον Voice 102,3.

5 τραγουδάκια για να ξεκινήσουμε τη μέρα, να πάει καλά η μέρα. Σας ευχόμαστε να πάει καλά και το τριήμερο που ξεκινάει, να έχετε, να ξεκουραστείτε, να κάνετε μπάνιο, να αγαπήσετε, να αγαπηθείτε, να μιλήσετε, να κλείσετε τα κινητά για λίγο, να φωτογραφίσετε ωραία πράγματα και όχι οτιδήποτε είναι μόνο Instagrammable, και να μοιραστείτε αγάπη με τους γύρω σας. Θα τα ξαναπούμε την Τρίτη στις 10 το πρωί. Γεια χαρά!

0: 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης. Τίτλοι ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο.
1: Στις πανελλαδικές εξετάσεις, η υπογεννητικότητα, η μοναξιά στη σύγχρονη εποχή, τις ανθρώπινες σχέσεις και η σύνδεση νέων και ηλικιωμένων, με κείμενα της Μαργαρίτας Βεργολιά, του Ευάγγελου Παπανούτσου και ένα ποίημα του Αντρέα Μπυρίκου, τα ζητήματα που απασχόλησαν σήμερα τους υποψηφίους των γενικών ηλικίων στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Σοβαρή και ανεύθυνη κλιμάκωση από τη Ρωσία καταγγέλει η Ρουμανία μετά τη συντριβή ντρόουν σε πολυκατοικία στον Γκαλάτσι της Ρουμανίας, στα παραποτάμια σύνορα του Δούναβη με την Ουκρανία. Δεν θα πρέπει να επιτρέπεται στη Μόσχα να παραδείξει τον ευρωπαϊκό ενέργειο χώρο, τόνισε σήμερα η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κάγια Κάλλας. Τη λήψη σκληρών μέτρων στο μεταναστευτικό, αν συνεχιστούν οι αυξημένες ροές στην Κρήτη, προανήγγειλε ο Υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης από το βήμα της Βουλής. Εκτεταμένα μέτρα της τροχέας σήμερα στις εθνικές οδούς λόγω της εξόδου για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Άνοιξε σήμερα ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21 για το επίδομα παιδιού. Υπό έλεγχο η συρροή κρουσμάτων γαστρεντερίτιδας στο νοσοκομείο Αττικών. Όλοι οι ασθενείς τέθηκαν άμεσα σε κατάλληλη απομόνωση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα και σήμερα είναι ασυμπτωματικοί. Ο Παναθηναϊκός κέρδισε με 114-102 τον ΠΑΟΚ, κάνοντας το 1-0 στους ημιτελικούς της Basket League. Επίσης, ο Ολυμπιακός επικράτησε 94-77 της ΑΕΚ. Καιρός, τοπικές βροχές ως το μεσημέρι σήμερα στην Αττική, η θερμοκρασία κυμαίνεται από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου.
0: Voice 102,5.
2: Auto Voice με το Θωμά Ευθυμίου. Powered by Cosmote TV.
3: Από 23 Μαΐου έως και 7 Ιουλίου, το μεγάλο πανελλαδικό road show Renault E-Tech Days σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική, ηλεκτρική και bi-fuel γκάμα της Renault. Σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και σε άλλες 18 πόλεις όλη την Ελλάδα, ο κάθε ενδιαφερόμενος έχει την ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά και να δοκιμάσει όλη την γκάμα της Renault. Παράλληλα, σε πρώτη πανελλήνια πρεμιέρα, διαθέσιμο για test drive θα είναι και το ολοκένουργιο Renault 4 E-Tech Electric, το οποίο εμείς θα οδηγήσουμε για πρώτη φορά την επόμενη εβδομάδα και θα σας μεταφέρουμε από εδώ τις απόψεις μας. Σύμφωνα με τη Renault, μπορεί να κλείσετε το δικό σας test drive στο renault.gr, αφού σας ενημερώσουμε ότι στην Αθήνα το road show θα βρίσκεται σε διάφορες ημερομηνίες από τις 23 Μαΐου έως τις 14 Ιουνίου.
2: Auto Voice με το Θωμά Ευθυμίου. Powered by Cosmote TV.
0: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
4: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
0: Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους και όλες που μας ακούτε. Voice 102,5, το soundtrack της πόλης. Και είναι εκπομπή της Gen Z που δεν ακούει ραδιόφωνο, αλλά μπορεί να κάνει, με τη Λαμπρινή Τρουγκού.
1: Και τον Θάνο Ψηλίδη. Καλησπέρα, είπαμε σήμερα. Καλημέρα, λέμε πάντα. Σήμερα τα αλλάξαμε.
0: Γιατί είναι Παρασκευή, ξέρεις.
1: Σήμερα ο Θάνος θέλει καλησπέρα. Πάμε με αυτό που θέλει ο Θάνος. Σήμερα είναι και η πρώτη ημέρα των πανελλαδικών εξετάσεων για τα παιδιά μας, τα οποία δίνουν τις εξετάσεις τους. Έπεσε ένα θέμα. Μοναξιά και τρίτη ηλικία. Βαρύ. Δύσκολο. Εγώ να τριχιάζω μόνο στην ιδέα ότι δίνουν τα παιδιά εξετάσεις, ακόμη και αν έχουν περάσει κάποια χρόνια. Μου φαίνεται, εγώ που ήμουν από τα αγχώδητα παιδιά που ήθελα να περάσω στη σχολή που ήθελα, μου φαίνεται φοβερό αυτό το συνέστημα, ειδικά τις πρώτες μέρες που λες έχω άλλα τρία. Έρχονται άλλα τρία και την άλλη εβδομάδα, και Μεσολαβή και Σαββατοκύριακο, που λες θα διαβάσω φουλ ή θα ξεκουραστώ.
0: Τουλάχιστον είναι και η Δευτέρα που είναι off τελείως, οπότε είναι συν μία μέρα. Τώρα ο καθένας μπορεί να τα εκμεταλλευτεί όπως θέλει. Έξτρα διάβασμα, έξτρα ξεκούραση.
1: Τώρα σε αυτές τις τελευταίες μέρες δεν γίνονται και πολλά πράγματα, αλλά ο καθένας έχει τη στρατηγική του. Mm-hmm. Το θέμα είναι, δεν ξέρω, κάποιοι λένε πολύ δύσκολο, κάποιοι λένε εύκολο.
0: Για τη μοναξιά. Εντάξει, άμα δεν είσαι εκεί να το βλέπεις μπροστά σου και να το γράφεις, δεν μπορείς να κρίνεις, πιστεύω. Πρέπει να είσαι εκεί και να το ζεις για να έχεις άποψη σε αυτό.
1: Όταν έγινε, παιδιά, σήμερα από το πρώτο μάθημα δεν κρίνεται τίποτα. Από αυτές τις εξετάσεις επίσης δεν κρίνεται τίποτα. Προχωράμε.
0: Σίγουρα αυτό. Μπορείτε να κάνετε 100.000 διαφορετικά πράγματα όπως και αν σας βγει.

0: Παιδιά, εσείς στέλνετε στα αγόρια σας ή στους φίλους σας ή στα κορίτσια σας
1: ή γενικά στέλνετε πουθενά?
0: Όχι πουθενά, σε κάποιον άνθρωπο που σας ενδιαφέρει, άσχημες φωτογραφίες σας? Δηλαδή φωτογραφίες σας που δεν είναι η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σας ή δεν τολμάτε?
1: Λοιπόν, πρόσεξε, αρχικά προφανώς και πρέπει να στέλνεις και τέτοιες φωτογραφίες. Δηλαδή άμα είναι κάθε φορά να βάζεις τα φώτα να είναι τέλεια, να στείνεις το κινητό δεν ξέρω και εγώ πού και να πετυχαίνεις και τον ήλιο να σου σκάει 3/4 στο πρόσωπο για να βγάλεις την τέλεια φώτα, δεν έχει και νόημα μετά.
0: Η αλήθεια είναι ότι για μένα και για πολλούς ανθρώπους αυτό έρχεται μετά από ένα επίπεδο γνωριμίας. Ξεκλειδώνεται πιο μετά αυτό το επίπεδο ουσιαστικά με τις πιο άσχημες φωτογραφίες.
1: Δηλαδή πρέπει να στέλνεις μόνο τις τέλειες φωτογραφίες στο 100%.
0: Θα με αναγκάσεις να σου πω ότι γενικά για τα κορίτσια υπάρχει περίπτωση, μάλλον περισσότερο για τα κορίτσια, που φτιάχνεις μία επιμέλωσα τη μέλη τη φωτογραφία, που φαίνεται σαν να την έβγαλες έτσι στα γρήγορα, αλλά στην πραγματικότητα μέχρι και φως πήγες να στήσεις.
1: Ωραία, να σου πω όμως εγώ κάτι. Οι φωτογραφίες πραγματικά δεν χρειάζονται καν effort για να βγούνε. Αυτές που είναι έτσι λίγο πιο random και πιο φυσικές, να ξέρεις ότι είναι ωραίο να τις δέχεσαι. Γιατί βλέπεις ρε παιδί μου ένα originality, μια αυθεντικότητα, το οποίο είναι ωραίο να το έχεις μες στη ζωή σου. Δεν χρειάζεται όλα να είναι τόσο στημένα. Και να ξέρεις ότι σε εμάς, τύπου τώρα τα αγόρια, όταν οι κοπέλες μας στέλνουν φωτογραφίες που είναι πιο original, εγώ γουστάρω ρε παιδί μου πιο πολύ.
0: Εγώ δεν τον πίστευα, αλλά μου το έδειξε. Το διάβασε κιόλας ο Θάνος εδώ, ότι είναι επιβεβαιωμένο αυτό. Και πραγματικά μου έδωσε μια μεγάλη.
1: Έχω να σκόνω και γκάλο που είναι πολλά τα ονόματα. Μην αγχώνεις. Μας αρέσει όντως αυτό το πράγμα.
0: Θες να κάνουμε εδώ ένα γκάλο με τους ακρατές μας κιόλας?
1: Να μας στείλουν βεβαίως στο voice. Ψέματα. Στο Viber του σταθμού 698-505-1025 είτε στο chat του σταθμού μας voice1025.gr. Άμα σας αρέσει περισσότερο να δέχεστε και να βγάζετε, εντάξει εννοείται, πιο έτσι φωτογραφίες που έχουν στυλιζαριστεί και είναι πιο στημένες ή πιο αυθόρμητες που είναι και πιο αυθεντικές.
0: Για πείτε.

0: Και κατευθείαν πάμε σε μερικά τεχνολογικά νέα, γιατί μια νέα εφαρμογή, εδώ σας ενημερώνουμε πρώτη για τις νέες εφαρμογές, τα updates, τα λοιπά.
1: Όποτε
0: μας
1: θέλετε να ενημερώνεστε για το τι συμβαίνει γύρω σας, μπείτε εδώ πέρα.
0: Μας 12
1: με 2.
0: 12 με 2, λοιπόν.
1: Voice 102,5.
0: Και ένα ζευγάρι, λοιπόν, δημιούργησε. Ο Φράγκη Κυπελούμπη. Φράγκη Κυπελούμπη. Δημιουργήσανε μια εφαρμογή στην Ιγυρία, η οποία σε βοηθάει να σταματήσεις να κάνεις ατελείωτο scrolling. Δηλαδή να σκρολάρεις είτε σε οποιαδήποτε εφαρμογή, TikTok, Instagram κτλ.
1: Να αγιάσουν τα χέρια των παιδιών, γιατί αυτό χρειάζεται πάρα πάρα πολύ. Δεν καταλαβαίνει κανένας πόσες ώρες μπορεί να σκρολάρει ατελείωτα.
0: Κατεβάζεις λοιπόν αυτή την εφαρμογή και όπως την έχεις, κάθε 9 λεπτά σε σταματάει και σου κάνει ένα τύπου κουιζάκι με βάση κάποια χρώματα. Mm-hmm. Οπότε σε βάζει τη διαδικασία να σκεφτείς και να δεις με αυτόν τον τρόπο αν θέλεις να καταλάβεις, αν θες να συνεχίσεις να κάνεις αυτό που κάνεις ή αν θέλεις το μυαλό σου λιγάκι να φύγει.
1: Α, ώστε να μην το κάνεις εντελώς μηχανικά και να το κάνεις τουλάχιστον συνειδητά το scrolling που κάνεις.
0: Ακριβώς. Η έμπνευση, λέει, τους ήρθε από τον 14μηνο γιό τους.
1: Mm-hmm. Τελικά αυτά πάντα μπορείς να αντλήσεις έμπνευση.
0: Τον οίκο. Και ουσιαστικά αυτή την επικοινωνία που είχαν με κάποια παιχνίδια που παίζανε μαζί του και σκέφτηκαν ότι αν κάνουν αυτό το παιχνίδι για αυτή την εφαρμογή, η εφαρμογή έχει γίνει πολύ διάσημη, γι' αυτό και τα social media έχουν βουήξει με αυτή την πρωτοτυπία. Και επειδή εμείς έχουμε μιλήσει εδώ πάρα πολλές φορές για το πόσο θέλουμε ή δεν θέλουμε να σκρολάρουμε, λέω, για μας είναι αυτό.
1: Άκου, κατ' επιλογή, ναι, θέλουμε να σκρολάρουμε. Αλλά άμα γίνεται όλο αυτό μηχανικά και απλά είναι ένα μέρος της ημέρας που το αφιερώνεις εκεί χωρίς να το θες καν, τότε δεν το θέλουμε αυτό το πράγμα. Συμφωνούμε σε αυτό.
0: Ναι, αλλά το κόνσεπτ εδώ είναι ότι λένε ότι το τηλέφωνο έχει πάρα πολύ δύναμη πάνω μας χωρίς να το καταλαβαίνουμε.
1: Ναι, ναι, δηλαδή, αυτό είναι αλήθεια.
0: Την στιγμή που σκρολάρεις χωρίς να το θέλεις. Αυτοί θέλουν να νικήσουν.
1: Ακριβώς.
0: Ελπίζουμε να βοηθήσουν τα παιδιά όσους προβληματίζονται με αυτό.
1: Για να δούμε τα παιδιά.

0: 92,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης. Τι, πότε, πού, με τη Χαρά Αλεξανδροπούλου, στον Voice 102,5. Αν θες θερινό σινεμά κάτω από τα αστέρια, απόψε στις 9 το βράδυ στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, έχει την ταινία Στον Πυρετό της Δόξας. Στο πλαίσιο των καλοκαιρινών open air προβολών του Park Your Cinema, θα έχει αυτή την ταινία που είναι γεμάτη χορό, γεμάτη μουσική και νεανική ενέργεια και αφορά μια ομάδα σπουδαστών performing arts στη Νέα Υόρκη που κυνηγούν το όνειρό τους. Η προβολή, να πούμε, γίνεται με ελεύθερη είσοδο και είναι ιδανική αφορμή για μια κινηματογραφική βραδιά στα Γρασίδια. Μην ξεχάσεις όμως να φέρεις μαζί σου κάτι για να στρώσεις κάτω και να μπορείς ακόμη και να ξαπλώσεις. Ήταν το τι, πότε, πού με την Χαρά Αλεξανδροπούλου στον Voice 102,5.
1: Okay.
2: Πάρτο, απλά πάρτο, απλά πάρτο.
3: Ποιο?
4: Το Aquila's Meal.
3: Τι είναι?
4: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
1: Okay.
4: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
0: Voice 102,5.

0: Ξέρετε ότι όλα τα μεγάλα brands δεν έχουν τυχαία τα λογότυπα και τα χρώματα τα οποία έχουν. Τώρα τα συζητάμε αυτό γιατί έχουμε έτσι μια ιδιαίτερη σχέση με το creative και το branding και το marketing και όλα αυτά.
1: Είμαστε μια creative ομάδα.
0: Είμαστε μια creative, ένα creative team. Οπότε λόγω αυτού μπήκαμε και στη διαδικασία να αναζητήσουμε λιγάκι και να δούμε και να εξηγήσουμε και σε εσάς όλο το concept πίσω από την ψυχολογία των χρωμάτων που χρησιμοποιούν κάποια brands. Για παράδειγμα, το κόκκινο χρώμα βγάζει μια αίσθηση η οποία σε κάνει γρήγορα να θέλεις να πάρεις μέρος σε οτιδήποτε βλέπεις και σε πουσάρει και να σταματήσεις το overthinking και να μπεις κατευθείαν μέσα. Οπότε γι' αυτό πάρα πολλά γνωστά brands, κυρίως φαγητού και ποτού, χρησιμοποιούν το κόκκινο
1: πάρα
0: χρώμα.
1: Πάρα πολλά, ε!
0: Κάνε εικόνα.
1: Πραγματικά πάρα πολλά. Μόνο που το σκέφτομαι είναι αυτό που σου έρχονται κατευθείαν να πάρεις.
0: Σου έρχονται 1, 2, 3, 4, 5 κατευθείαν.
1: Ναι, οπότε. Πάμε στην αντίθετη πλευρά που είναι τα πιο δεύτερα πιο συνηθισμένα, το μπλε, το οποίο σου δημιουργεί μια αίσθηση ασφάλειας, μια αίσθηση εμπιστοσύνη. Συνήθως έχουν τράπεζες, εταιρείες, είναι όλες μπλε.
0: Ναι, γιατί θέλουν να βγάλουν, ρε παιδί μου, ότι εδώ πέρα πρέπει να νιώθεις ασφαλής.
1: Ναι,
0: που
1: πλήρωσε, πλήρωσε. Βάλε τα λεφτά σου
0: ναι,
1: εδώ.
0: Ναι, έχεις τα χρήματά σου εδώ πέρα στην τράπεζα, είναι ασφαλή. Δεν θα πάθουν τίποτα. Ή όλη η διαδικασία που κάνουμε είναι κάτι το οποίο το έχουμε προσέξει, είναι πολύ σταθερό, δεν πρόκειται να σου δημιουργηθεί πρόβλημα.
1: Και πάμε στο επόμενο που είναι το μαύρο. Το οποίο για τα κορίτσια της παρέας σίγουρα θα το ξέρετε, τα περισσότερα αγαπημένα πολύ ακριβά brands είναι όλα μαύρα.
0: Γιατί έχουν βγάζουν, πολύ στοιχείο μαύρο.
1: Βγάζουν μια αίσθηση έτσι πολυτέλειας, μοναδικότητας, αποκλειστικότητας.
0: Ακριβώς, βγάζουν το premium στοιχείο. Σε αντίθετη κατεύθυνση όμως, το πράσινο είναι ένα χρώμα που συνδυάζεται πάρα πολύ με τη φύση, συνδυάζεται πάρα πολύ με τη φρεσκάδα, συνδυάζεται με την υγεία, με το να κάνει τα προϊόντα οποιοδήποτε brand να φαίνονται έτσι πιο φυσικά και δεν σου βγάζει κάτι το οποίο σε αποθεί γενικά. Σου βγάζει κάτι το οποίο έχει να κάνει με μόνο καλά συναισθήματα. Οπότε γι' αυτό και πάρα πολλά brands που έχουν να κάνουν με φαγητό ποτό τα προτιμούν, ειδικά αν θέλουν να είναι και οικολογικά ή friendly, environment friendly, eco. Και έχουμε δει ότι πετυχαίνει πάρα πολύ.
1: Αλλά για τα υπόλοιπα χρώματα έχουμε πολύ ενδιαφέρον. Αξίζει να τα αναφέρουμε. Μείνετε συντονισμένοι και θα σας το συνεχίσουμε, θα σας το αποκαλύψουμε στη συνέχεια.

0: Επιστρέψαμε, Voice 102,5, το soundtrack της Φόλης. Στην προηγούμενη μας συζήτηση λέγαμε για την ψυχολογία των χρωμάτων που χρησιμοποιούν τα brands και συνεχίζουμε, είπαμε διάφορα χρώματα, είπαμε το κόκκινο, το μπλε, το μαύρο, το πράσινο. Τώρα συνεχίζουμε όμως με το πορτοκαλί, το οποίο είναι ένα χρώμα το που σου προσφέρει, ρε παιδί μου, έναν ενθουσιασμό, σου βγάζει ένα vibe το οποίο θέλεις να συνεχίσεις, αλλά ταυτόχρονα ποιο είναι το μαγικό σε αυτό το χρώμα? Δεν σου προκαλεί καθόλου φόβο, όπως θα μπορούσε να είναι το κόκκινο που είναι το danger button.
1: Εμένα μου προκαλεί για απέχθεια, γιατί μισώ το πορτοκαλί σαν χρώμα. Βέβαια είναι τάση φέτος, κορίτσια μου.
0: Εγώ, να ξέρεις, που είναι από τα αγαπημένα μου χρώματα το πορτοκαλί, το γουστάρω πάρα πολύ και το χρησιμοποιούν και τα brands συγκεκριμένα όταν θέλουν να σε κάνουν να κλείσεις κάποιο deal, όπως είναι, ρε παιδί μου, το buy button, όπως είναι...
1: Είναι το buy button.
0: Το κουμπί που έχεις στο site για να αγοράσεις πράγματα. Το χρησιμοποιούμε πάρα πολύ εκεί πέρα. Παρατηρήστε το δηλαδή και θα το δείτε όσον αφορά το πορτοκαλί. Μετά, το επόμενο χρώμα μας είναι το mauve, το οποίο δημιουργεί μια αίσθηση η οποία είναι λίγο πιο δυνατή, σου βγάζει και ένα συμπέρασμα το οποίο μπορεί να παραπέμψει και στο κλασάτο μαζί με το luxury
1: και με το πρωτότυπο.
0: Ναι, μπορείς να το συνδυάσεις με πάρα πολλά πράγματα. Έχει να κάνει πάρα πολύ, ειδικά τα τελευταία χρόνια το βλέπουμε, και στο tech περιβάλλον, το τεχνολογικό, το οποίο εκεί πέρα έχει ενσωματωθεί και στο κομμάτι του gaming με τις κονσόλες και στο κομμάτι των υπολογιστών και στο κομμάτι των μεγάλων εταιριών που ασχολούνται με κάτι τεχνολογικό.
1: Και πάμε στο καφέ, που είναι λίγο πιο ειλικρινές, πιο της γης και τα λοιπά, οπότε σου βγάζει μια οικειότητα εκπέμπει και είναι τα πιο φυσικά προϊόντα, αλλά όχι όπως τα πράσινα που λέγαμε, τα πιο έτσι της φύσης, και είναι κυρίως και στα πακέτα, οπότε κάπως συνδέεται. Δεν είναι πολύ ωραίο όταν βλέπεις ένα πακέτο και έρχεται σε καφέ κουτί.
0: Είναι πολύ ωραίο γιατί είναι υγιεινό.
1: Αρκεί να μην είναι άδειο μέσα, παιδιά. Τι πράγμα είναι αυτό που βάζουν κάτι πακετάρες και μέσα έχουν ένα πράγμα τόσο δά.
0: Ένα μικρό
1: πράγμα. Ένα τόσο δά. Ούτε να το κουβαλείς δεν θες, και κυρίως δεν θες και να κάνεις αυτό το ξόδεμα χαρτιού, ας πούμε.
0: Πραγματικά. Επίσης, να σημειωθεί εδώ πέρα ότι το καφέ προκύπτει από την ανάμιξη πάρα πολλών χρωμάτων μαζί. Έτσι βγαίνει σαν χρώμα το καφέ. Το οποίο είναι πολύ ιδιαίτερο.
1: Και κλείνουμε με το κίτρινο που τραβάει πάρα πολύ την προσοχή. Σε κάνει να αισθάνεσαι χαρούμενο, είναι πολύ φιλικό. Και είναι αδύνατο στην πραγματικότητα κάτι που είναι κίτρινο να το αγνοήσει.
0: Με τίποτα δεν αγνοείται. Ωραία, εγώ θα σε πάω λίγο πιο. Ένα ξαδερφάκι του κίτρινου, το οποίο είναι το χρυσό, για να κλείσουμε με αυτό. Το οποίο το χρυσό, παιδιά, ξέρετε όλοι ότι είναι το χρώμα του υπερ high looks προϊόντος, το οποίο το έχουν όλα τα μεγάλα brands, όλα τα high fashion brands που είναι έτσι και ακριβά σε τιμές προφανώς, γιατί απευθύνεται και σε πιο high κοινό, οπότε το συνδυάζουν
1: και
0: όλα.
1: Και να σε ρωτήσω, εσύ τώρα από όλα αυτά που είπαμε, ποιο χρώμα θα επέλεγες να κάνεις ένα brand?
0: Εγώ θα επέλεγα το mauve.
1: Το mauve, εγώ το κίτρινο. Εγώ το κίτρινο. Περιμένουμε και τις δικές σας απαντήσεις.

Και αφού πριν είπαμε ότι το χρώμα το οποίο είναι το πορτοκαλί συνδυάζεται πάρα πολύ με την ενέργεια, τη διασκέδαση, τον αυθορμητισμό, δεν θα μπορούσε να ταιριάζει καλύτερα στο Release Athens, το οποίο το στολίζει το πορτοκαλί του χρώμα, το οποίο παρουσιάζει τον Chris Isaac, παιδιά, το Σάββατο στις 13 Ιουνίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Είναι μια βραδιά γεμάτη διαχρονικές μελωδίες και κινηματογραφική ατμόσφαιρα, την οποία πραγματικά δεν πρέπει να χάσει κανένας μας. Εμείς θα είμαστε εκεί. Σας προτείνουμε να του ρίξετε μια ματιά, γιατί θα είναι φοβερό. Εισιτήρια μπορείτε να βρείτε στο Release Athens. Στελεία GR.

0: Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης. Τίτλοι ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο.
1: Στις πανελλαδικές εξετάσεις, υπογεννητικότητα, η μοναξία σε σύγχρονη εποχή, τις ανθρώπινες σχέσεις και η σύνδεση νέων και ηλικιωμένων με κείμενα της Μαργαρίτας Βεργολιά, του Ευαγγέλου Παπανούτσου και ένα ποίημα του Ανδρέα Εμπειρίκου, τα ζητήματα που απασχόλησαν σήμερα τους υποψηφίους των γενικών λυκείων στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Σοβαρή και ανεύθυνη κλιμάκωση από τη Ρωσία καταγγέλει η Ρουμανία μετά τη συντριβή ντρόουν σε πολυκατοικίες στον Γκαλάτσι της Ρουμανίας στα προαποτάμια σύνορα του Δούναβη με την Ουκρανία. Δεν θα πρέπει να επιτρέπεται στη Μόσχα να παραβιάζει τον Ευρωπαϊκό Ενέργειο Χώρα τιμωρητή, τόνισε η επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κάγια Κάλλας. Τη λήψη σκληρών μέτρων στο μεταναστευτικό, αν συνεχιστούν οι αυξημένες ροές στην Κρήτη, προανήγγειλε ο Υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης από το βήμα της Βουλής. Έκτακτα μέτρα της τροχέας στις εθνικές οδούς λόγω της εξόδου για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Άνοιξε σήμερα ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21 για το επίδομα παιδιού. Υπό έλεγχο η συρροή κρουσμάτων γαστρεντερίτιδα στο νοσοκομείο Αττικών. Όλοι οι ασθενείς στέθηκαν άμεσα σε κατάλληλη απομόνωση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα και σήμερα είναι ασυμπτωματικοί. Καιρός, τοπικές βροχές ως το μεσημέρι σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου.
0: Voice 102,5.
2: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
3: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalmers, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Βιρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
4: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία. Chris Isaac. Σάββατο 13 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ροκαμπίλι Κρούνερ με τη βελούδινη φωνή για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε μια μαγευτική βραδιά. Εισιτήρια πληροφορίες releaseathens.gr more.com με την υποστήριξη του Release Athens.
0: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5.

0: Voice 102.5.
1: Το soundtrack της πόλης.
0: Λέγαμε κάτι αστείο, παιδιά.
1: Λέγαμε κάτι αστείο, αλλά αυτή είναι η εκπομπή της Gen Z που δεν ακούει ραδιόφωνο, αλλά μπορεί να κάνει. Με τη Λεμπρινή Τρουγκού.
0: Και τον Θάνο Ψηλίδη, και επειδή είναι αγένεια, θα σας πούμε και το αστείο. Συζητούσαμε εδώ με τον Θάνο, έψαχνα την τσάντα του και του λέω. Και δεν έβρισκε αυτό που ήθελα μέσα στην τσάντα. Και του λέω, σταμάτα ρε μπρο, με νευριάζεις.
1: Δεν της αρέσει, παιδιά, ακούστε τώρα εδώ. Δεν της αρέσει και την ενοχλεί όταν κάποιος άλλος άνθρωπος που είναι στον ίδιο χώρο ψάχνει την τσάντα του. Όχι να κάνει κάτι, να κάνει θόρυβο ή να είναι πάνω της, απλά να ψάχνει την τσάντα του.
0: Δεν υπάρχουν και σε εσάς κάποια πράγματα που ανεξήγητα σας νευριάζουν? Δεν υπάρχει μια λίστα με πράγματα που λες, αυτό με νευριάζει, δεν θα έπρεπε, αλλά με νευριάζει. Θα ξεκινήσω πρώτη. Πέρα από την τσάντα θα εκτεθώ διπλά. Με νευριάζει όταν ο αέρας φυσάει την πόρτα και κλείνει με δύναμη.
1: Εντάξει, αυτό νευριάζει πάρα πολύ κόσμο και εμένα με νευριάζει.
0: Ακριβώς, αλλά είναι ανεξήγητο, γιατί τι σου φταίει, ο αέρας σου φταίει.
1: Σου φταίει ο θόρυβος που κάνει, το μπαμ, το τεράστιο.
0: Ναι, αλλά δεν θα πρέπει να νευριάσεις, θα πρέπει απλά να πεις, όχ, να τρομάξεις.
1: Ναι, σε ταράζει αυτός ο θόρυβος, οπότε είναι λογικό να δυσανασχετείς. Εμένα ξέρεις τι με ενοχλεί πάρα πολύ. Όταν προχωράω στο δρόμο και ο μπροστινός μου πάει πάρα πολύ αργά.
0: Ναι, αλλά πρέπει να σε νευριάζει αυτό για να μπει στη λίστα αυτή. Πρέπει να σε νευριάζει όταν ο μπροστινός σου στην πραγματικότητα δεν μπορεί να πάει γρήγορα. Αλλά εσένα σε νευριάζει επειδή απλά σε νευριάζει.
1: Ναι, εντάξει, με νευριάζει, ρε παιδί μου. Θέλω και εγώ να πάω με το δικό μου ρυθμό. Τώρα, άμα όλη την ώρα πρέπει να κάνω σλάλομ για να τους προσπερνάω, ναι, τους αργούς, με ενοχλεί.
0: Είναι ένα από αυτά τα ανεξήγητα εκνευριστικά πράγματα.
1: Είναι.
0: Και πάω στο επόμενο που είναι όταν το κινητό σου έχει χαμηλή μπαταρία, αλλά εσύ δεν σηκώνεσαι να το βάζεις, γιατί λες έχω λίγο ακόμη. Είσαι στο 4, στο 3, στο 2 εκεί πέρα.
1: Θα μου βγάλει άλλα δύο reels.
0: Ναι, και εσύ νευριάζεις μέσα σου που δεν θες να σηκωθείς να πας να το βάλεις να φορτίσεις. Και θα νευριάσεις και περισσότερο όταν κλείσει.
1: Καλά, εκεί πέρα θα νευριάσεις.
0: Όχι, ρε, δεν το πρόλαβα.
1: Εκεί θα νευριάσεις πάρα πολύ. Το θέμα είναι να έχεις φορτιστεί δίπλα σου έτσι τσακ, να το βάζεις μια κατευθείαν και να μην έχεις θέμα να σηκωθεί. Να σηκωθώ τώρα, να μη σηκωθώ. Άντε να περιμένω να πέσει άλλα 2% για να κλείσει.
0: Και μια που λέμε για καλώδια, δεν σε νευριάζει όταν μπερδεύονται τα καλώδια?
1: Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Αλλά τα πλακέ καλώδια, να ξέρετε, δεν μπερδεύονται. Πρέπει να έχετε πλακέ
0: να
1: καλώδια.
0: Να το και το tip. Και εμένα με νευριάζει και όταν σκοντά αυτό στα καλώδια.
1: Αυτό είναι κάτι.
0: Επειδή εγώ είμαι ο σκουντούφλης του team εδώ πέρα της ομάδας.
1: Συμβαίνει πάρα πολλές φορές τη μέρα όμως αυτό το πράγμα. Δεν είναι ένα πολύ σύνηθες φαινόμενο.
0: Και το τελευταίο και το αποκορύφωμα, που νομίζω το παθαίνουν λίγο οι μεγαλύτεροι άνθρωποι, επειδή ξεχνάνε και λίγο, είναι να ψάχνεις κάτι και να το κρατάς.
1: Το έχουμε πάθει όλοι μας αυτό.
0: Εντάξει, το παθαίνουν και οι νέοι, αλλά οι μεγάλοι, επειδή φοράνε γυαλιά, ξεχνάνε ότι τα γυαλιά τα έχουν στο κεφάλι τους. Ή εγώ πολλές φορές το έχω πάθει με το να κρατάω το κινητό μου στο ένα μου χέρι, ναι, και να λέω, πού είναι ρε, το κινητό μου.
1: Όχι, εγώ ξέρεις τι έχω πάθει. Ήταν σκοτάδι βράδυ και είχα το κινητό μου στο χέρι, είχα βάλει φακό και έψαχνα να βρω το κινητό μου. Με το φακό του κινητού μου σ' άλλο χέρι.
0: Είναι ο νικητής, κυρίες και κύριοι, μπράβο του.

0: Και δεν είπαμε φυσικά ότι έρχεται τριήμερο. Και έχουμε στο νου μας πολλά να κάνουμε και ελπίζουμε να πραγματοποιηθούν.
1: Μα πώς το παραλείψαμε αυτό το πράγμα?
0: Πώς το παραλείψαμε, είναι δυνατόν? Αυτό είναι η χαρά του παιδιού, αλλά και όχι του παιδιού τελικά. Η χαρά όλων.
1: Η χαρά όλων μας είναι βασικά.
0: Να κάνετε πράγματα, γιατί καμιά φορά κάνοντας πράγματα, η στιγμή. Τα πράγματα αλλάζουν από τη μια στιγμή στην άλλη.
1: Ωραία να πω εδώ πέρα εγώ κάτι. Τι μούτζα μας έχουν ρίξει και κάθε Σαββατοκύριακο εδώ και τρία Σαββατοκύριακα βρέχει. Ελπίζω αυτό το Σαββατοκύριακο πραγματικά να μην βρέξει, για να απολαύσουμε λίγο τρεις μέρες χαλαρότητας. Να βγαίνουμε και έξω να κάνουμε πράγματα.
0: Εγώ πιστεύω, έχω πίστη, και εντωμεταξύ και κάποιος άλλος είχε πίστη, γιατί ακούστε τώρα τι συνέβη σε έναν ποδοσφαιριστή. Ο Νεοζηλανδός ποδοσφαιριστής Tim Payne είχε 4.000 followers και μέσα σε ένα βράδυ, γιατί όλα μέσα σε μία μέρα αλλάζουν, αρκεί να κάνεις διάφορες επιλογές έξυπνες.
1: Είναι να ευθυγραμμιστούν οι πλανήτες.
0: Να ευθυγραμμιστούν. Κέρδισε 1.000.000 μέσα σε λιγότερο από μία μέρα.
1: 1.000.000 followers, όχι followers. Λεφτά, φαντάζομαι.
0: Όχι λεφτά. Αλλά αυτό μάλλον θα του έφερε και πολλά λεφτά και ίσως περισσότερο από 1.000.000, γιατί αν έχεις 1.000.000 followers, γίνεται χαμός με τις συνεργασίες. Πώς συνέβη όμως αυτό? Ο Αργεντινός δημιουργός περιεχομένου, Βαλένς Καρσίνη, ανέβασε ένα βίντεο και είπε ότι ο Πέιν είναι ο λιγότερο γνωστός παίκτης, ο πιο άσημος δηλαδή παίκτης του Μουντιάλ.
1: Παιδιά, έχει πιάσει πάτο αυτός, κάντε κάτι.
0: Είναι ο τελευταίος των τελευταίων. Πήγε και τον έκραξε και τον τελευταίος. Και ενθάρρυνε, λέει, τον κόσμο, επειδή είναι τόσο άγνωστος ο καημένος, να τον ακολουθήσουν.
1: Και τον ακολούθησε 1.000.000 άνθρωποι.
0: Και ο κόσμος από τρολ ξεκίνησε να κάνει μαζικά follows αυτόν και μέσα σε ένα βράδυ έχει φτάσει 1.000.000.
1: Απίστευτο.
0: 1.000.000 followers και αυτή τη στιγμή ανοίξει τους διάσημους.
1: Απίστευτο. Επειδή βγήκε άλλο τώρα και τους λέει, παιδιά, αυτός δεν το έχει, δεν μπορεί με τα social media, κάντε κάτι, γιατί είναι κρίμα το παιδί. Πραγματικά παίζει μπάλα.
0: Έτσι είναι, άμα το έχει στιγμή σου, έτσι είναι.
1: Για να δούμε πώς θα το εκμεταλλευτεί.

0: Και αφού μιλήσαμε για τα νέα και για τα επίκαιρα, ήρθε η ώρα για το throwback. Λίγο να πάμε λίγο πίσω και να μιλήσουμε για κάτι που αποτελούσε μάστιγα όταν ήμασταν νέοι και νομίζω και για όλες τις γενιές μέχρι να φτάσουμε στο σημείο που τα πράγματα άλλαξαν. Μιλάμε για τις αναπάντητες. Ειδικά όταν είσαι μικρός, αλλά και πιο παλιά που η κινητή τηλεφωνία δεν είχε αναπτυχθεί τόσο πολύ και δεν είχαμε αυτό το απεριόριστα πάντα.
1: Και έκανες αναπάντητη για να κατέβει ο άλλος.
0: Λειτουργούσαμε με αναπάντητες. Δεν ήταν καν αυτό ότι να κατέβει ο άλλος. Έπαιρνες τον άλλον για να σε πάρει, επειδή εκείνος είχε και εσύ δεν είχες και ο άλλος καταλάβαινε ότι του κάνεις αναπάντητη για να τον πάρεις.
1: Α, και θα λέει, αυτός δεν έχει μονάδες, θα τον πάρω εγώ, ρε παιδί μου.
0: Ναι, δηλαδή όταν έπαιρνες αναπάντητη. Ή με τους γονείς σου, που τους γονείς σου δεν σου βάζανε απεριόριστα. Δεν είχες.
1: Είχες κάρτα, ναι.
0: Είχες κάρτα.
1: Με λεφτά συγκεκριμένα.
0: Έκανες αναπάντητη και σε έπαιρναν πίσω.
1: Ναι, αυτό είναι πολύ καλό.
0: Ή το μήνυμα πάρε με.
1: Πάρε με, ναι, αυτό ήταν πάρα πολύ κλασικό. Εγώ παίζω να έχω στείλει δεκάδες χιλιάδες τέτοια μηνύματα, πάρε με.
0: Ναι, αλλά το έχουμε σταματήσει πια. Γιατί έχουν αλλάξει και δεν καταλάβουμε ποτέ πόσο. Δεν ήταν μια πολύ smooth μετάβαση.
1: Μα θα σου πω, ρε, αφού πλέον έχει γυρίσει όλο στο digital και δεν επικοινωνεί ο κόσμος κατά βάση με μηνύματα κινητού ή με τηλέφωνο τόσο. Αρχικά μπορείς να πάρεις τηλέφωνο σε Instagram, Messenger, WhatsApp.
0: Ναι, έχουμε
1: Viber.
0: Και αυτές τις πλατφόρμες. Έτσι εξηγείται αυτό.
1: Αυτό επειδή.
0: Εξηγείται ότι έχουμε και άλλους πολλούς τρόπους μέσω ίντερνετ.
1: Ναι, ρε,
0: αλλά παλιά δεν ήταν τα δεδομένα του να έχεις απεριόριστα. Έτσι τόσο.
1: Δεν έπαιζε το
0: τόσο σύνηθες. Οπότε δεν μπορούσε να πάρεις τηλέφωνο γιατί έλεγες αυτό θα μου φάει όλα τα δεδομένα.
1: Θυμάμαι,
0: ένα γίγκα.
1: Ακριβώς. Εγώ θυμάμαι παλιά, ξέρω εγώ, ότι απεριόριστα είχαν μόνο αυτοί που η δουλειά τους ήταν να μιλάνε στο τηλέφωνο συνέχεια. Που εντάξει, και το ίντερνετ τότε ήταν σε μια άλλη φάση.
0: Ναι, και δεν ήταν και τόσο. Δεν μπορούσε και να μιλήσει. Κοβότανε φούλη τέτοιο.
1: Ναι,
0: οπότε
1: ναι,
0: αναγκαζόσουν να μιλάς στο σπίτι, στο σταθερό. Εκείνο που λέγαμε την άλλη φορά και να σηκώνουν το ακουστικό από πάνω
1: και οι γονείς
0: σου. Να πέφτει το ίντερνετ, να σε ακούνε. Τέτοια πράγματα.

0: Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Μα τι θα φάω σήμερα, πλάκα κάνω, ξέρω ήδη. Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Με Smoky Mayo Burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι, τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
2: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
3: Κλιματική αλλαγή. Στόχος προσαρμογή.
4: Χάρη στο πρόγραμμα Life IP Adapting GR, δημιουργούμε πανελλαδικά δράσεις κατάρτισης και επιμόρφωσης της δημόσιας διοίκησης και ενημέρωσης των πολιτών. Διοργανώνουμε σεμινάρια και info days, μελετάμε τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους, τοπία, ιστορικές πόλεις και οικισμούς.
5: Έργο Life IP Adapting GR. Ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα. Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκή Ένωση και Πράσινο Ταμείο. Ενημέρωση www.adaptivegreece.gr.
6: Το κλίμα αλλάζει. Εμείς.
7: Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ του Αγοριού απέναντι τον Ρέπα Παπαθανασίου με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Νοσταλγία και γέλιο με τους Γιωργούλη, Δραγούμη, Τσιμιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρη, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Ουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης του Αγοριού απέναντι. Προπόληση more.com.
8: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
9: That's James Peterson. He's that billionaire I was telling you about. He runs underground poker games. No one's ever beat him.

0: Στο πνεύμα των Πανελληνίων πάλι επιστρέφουμε, αλλά για να δώσουμε μια πιο εύθυμη νότα, γιατί τα πάμε λίγο σοβαρά στην αρχή και πάμε λίγο να το σπάσουμε. Γιατί υπάρχουν κάποιοι μαθητές που είναι πάρα πολύ ετοιμόλογοι την ώρα που τους ρωτάνε να κάνουν δηλώσεις για το πώς τους φάνηκαν, πώς πέρασαν, πώς είναι.
1: Επίσης όλοι αυτοί έχουν μείνει στην ιστορία, γιατί είναι πάρα πολύ διαχρονικά όλα αυτά τα βίντεο και ατάκες των παιδιών που έχουν δώσει Πανελλήνιες ανά τα χρόνια στην Ελλάδα.
0: Και τους φέρνουν σαν την παραβολή τους καινούριους με τους παλιούς, γιατί ένα είναι το feeling στην πραγματικότητα. Μέσα σου βαθιά λες, τι κάνω εδώ, γιατί το κάνω αυτό.
1: Και ακόμα πιο βαθιά μέσα σου λες, πότε θα πάω για το πρώτο μου μπάνιο με τους φίλους μου και τις φίλες μου να περάσω τέλεια.
0: Γιατί παιδιά, μην ξεχνάμε ότι 18 χρονών είμαστε ακόμη παιδιά.
1: Καρά, ναι, προφανώς είμαστε παιδιά.
0: Το μυαλό σου, εδώ δεν ξέρεις αν στα 22-23 σου έχεις ξεφύγει. Οπότε πάμε να διαβάσουμε. Το highlight είναι: καθόλου άγχος. Τη ρωτάνε τέλος πάντων την κοπέλα αν έχει άγχος. Και λέει: καθόλου άγχος. Τώρα θα δούμε. Τα θέματα αυτά τα περιμέναμε. Τι έγραψα για τη μοναξιά. Δεν είμαι τόσο της μοναξιάς. Βγαίνω έξω. Περνάω καλά. Για μένα το κορίτσι.
1: Δεν είναι της μοναξιάς. Τώρα τι τη βάλαμε.
0: Αγόρι ήταν. Συγγνώμη, να το αναγνωρίσουμε. Μοιάζει και πιο πολύ αγοριστική απάντηση. Είναι η αλήθεια.
1: Δεν ήταν της μοναξιάς και τον βάλατε να γράψει για μοναξιάς. Τι θέλετε να γράψει δηλαδή τώρα το παιδί.
0: Και συνέχισε αναφέροντας ότι και οι ηλικιωμένοι δεν βιώνουν μοναξιά γιατί βγαίνουν έξω. Παίζουν τάβλη στα καπί.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, αυτό πρέπει να τον δούνε στα κανάλια οι εξεταστές, να καταλάβουν ποιος είναι, να αντιστοιχίσουν το γραπτό του και να του βάλουν του παιδιού
1: και
0: να βαθμό παραπάνω.
1: Να ξέρουν καλύτερα για του χρόνου να επιλέξουν καλύτερα τα θέματά τους, μάλλον, ε.
0: Έτσι ακριβώς.

0: Παιδιά, μόλις έπεσα θύμα mansplaining.
1: Από μένα.
0: Από το θάνατο που είπε κάτι. Εντάξει, δεν ήταν κανονικό, αλλά αυτό είναι μια ζήτηση που δεν έχουμε
1: κάνει.
0: Ωραία,
1: περίμενε. Ας εξηγήσουμε πρώτα τι εννοείς με τον όρο mansplaining.
0: Ναι, τι εννοείς εσύ, για να δούμε αν εννοούμε το ίδιο.
1: Ναι, θα σου πω εγώ.
0: Για πες.
1: Δεν θα σου πω τι έκανα εγώ, θα σου εξηγήσω τον όρο βασικά γιατί τον ανέφερε. Το mansplaining είναι γενικώς ένα καινούριο trend το οποίο έχει δημιουργηθεί και είναι πάρα πολύ viral στα social media. Στο οποίο ουσιαστικά οι γυναίκες κατηγορούν τους άντρες κατά πλειοψηφία ότι πάνε να τους εξηγήσουν. Εσείς κατηγορείτε, δεν είπα ότι φταίτε. Είπα ποιος κατηγορεί ποιον. Οι γυναίκες λοιπόν κατηγορούν τους άντρες και πάνε να τους δείξουν ουσιαστικά ότι όταν οι άντρες, ειδικά στα πρώτα ραντεβού που έχουν βγει με κάποιες κοπέλες ή όταν είναι σε μια κοινή παρέα, μπαίνουν στη διαδικασία να τους εξηγήσουν πολλά πράγματα. Δηλαδή, ο άντρας εξηγεί σε κάποια γυναίκα πώς να είναι αυτό, ότι έτσι δεν είναι σωστό, ότι άκου να σου δείξω εγώ, άκου που ξέρω εγώ κτλ. Έχει γίνει λοιπόν ένα τέτοιο trend τώρα και οι γυναίκες λένε ότι αυτό που κάνουν οι άντρες είναι απαράδεκτο και δεν θα έπρεπε να το κάνουν καθόλου και όποιος το κάνει είναι δαχτυλοδεικτούμενος.
0: Δεν είναι ακριβώς trend, είναι κάτι πολύ βαθύτερο, πιστεύω εγώ τώρα εδώ και όσοι είναι μαζί μου. Στην πραγματικότητα, για να δώσουμε το παράδειγμα, είμαστε σε ένα ραντεβού, π.χ. εγώ και ο Θάνος. Και εγώ είμαι, γνωριζόμαστε πρώτη φορά, και εγώ είμαι μηχανικός. Και ο Θάνος που ασχολείται με αυτοκίνητα.
1: Αλλά σαν χόμπι.
0: Αλλά σαν χόμπι, αρχίζει να μου εξηγεί και γίνεται έτσι και γίνεται αλλιώς και πού να. Και πώς. Και αρχίζει κάτι που για μένα είναι εντελώς δεδομένο. Και εγώ κάθομαι και τον ακούω τώρα έτσι με ανοιχτό το στόμα και κάνω τι ωραία που τα λες. Γιατί τι να πω κι εγώ από ευγένεια. Και αυτό είναι ότι μου κάνει mansplaining. Γιατί ουσιαστικά υποτιμάει την ικανότητά μου και τις γνώσεις μου πάνω σε αυτό, ενώ γνωρίζει ότι εγώ γνωρίζω.
1: Αυτό λοιπόν είναι το mansplaining. Πράγμα που εγώ δεν έχω κάνει ποτέ και θέλω να παραγραφεί αυτό. Η δήλωσή σου ότι εγώ έκανα τέτοιο πράγμα.
0: Ναι, όχι, παραγράφεται. Ένα αστείο κάναμε. Και,
1: α, ένα αστείο.
0: Δηλαδή, τι γίνεται σε αστείο, mansplaining μπορεί να είναι, ας πούμε. Έρχομαι εγώ στο Θάνο και του φοράω ένα καινούριο t-shirt. Και του λέω και αυτό το t-shirt είναι από αυτή τη σχεδιάστρα και είναι έτσι και είναι αλλιώς. Και μου λέει, planning μπορεί να είναι, ας πούμε. Έρχομαι εγώ στο Θάνο και του φοράω ένα καινούριο t-shirt. Και του λέω και αυτό το t-shirt είναι από αυτή τη σχεδιάστρα και είναι έτσι και είναι αλλιώς. Και μου λέει,

0: Voice 102,5, το soundtrack της πόλης. Και ήρθε η ώρα να σας πούμε ότι αυτή ήταν η εκπομπή της Gen Z που δεν ακούει ραδιόφωνο, αλλά μπορεί να κάνει, με τη Λαμπρινή Τρουγκού
1: και τον Θάνο Ψηλίδη. Ήρθε η ώρα να σας χαιρετήσουμε. Πάντα με μερικά καλά νέα χαιρετάμε αυτή την εκπομπή. Και τα καλά νέα είναι: πρώτον,
0: Έχουμε δύο καλά νέα.
1: Χαμός σήμερα. Το πρώτο είναι φυσικά ότι έχουμε τριήμερο, να σας το θυμίσουμε, γιατί κάθε φορά που μας έχετε στο μυαλό μας σήμερα, που μπορεί να έχουμε μια δύσκολη Παρασκευή, μια βαρετή Παρασκευή, λέμε: όπαρε,
0: τριημεράκι τώρα.
1: Όπαρε, έχουμε Δευτέρα. Και το δεύτερο είναι ότι το δώρο σας για αυτό το τριήμερο είναι ότι η Athens Voice έβγαλε ένα επαιτειακό συλλεκτικό
0: καταπληκτικό. Αυτό. Μπράβο,
1: καταπληκτικό τεύχος για τα 1000. Γιατί φτάσαμε τα 1000 τεύχη. Τα καταφέραμε. Είμαστε ως εδώ, έχουμε 1000 τεύχη.
0: Παιδιά, φανταστείτε. 1-0-0-0 1000.
1: 1000 τεύχη και έχουμε κάνει ένα τεύχος με 1000 λόγους που αγαπάει κανείς, που μπορεί να αγαπάει κανείς στην Αθήνα. Τους έχουμε βρει, τους έχουμε γράψει έναν προς έναν. Πηγαίνετε, πάρτε το να τους μετρήσετε, να δείτε ότι είναι αλήθεια.
0: Θα το βρείτε σε όλα τα κόκκινα stand της Athens Voice. Θα το ξεχωρίσετε γιατί έχει ένα τεράστιο κόκκινο εξώφυλλο.
1: Καταπληκτικό εξώφυλλο.
0: Που γράφει πάνω 1000 με ένα δάχτυλο. Θα το δείτε.
1: Σας το δείχνουμε.
0: Θα το μαρκάρετε κατευθείαν.
1: Σας το δείχνουμε και τώρα. Και οι 1000 λόγοι είναι καταπληκτικοί. Έχετε ένα ολόκληρο τριήμερο να τους απολαύσετε. Και μέχρι τότε.
0: Τα λέμε εμείς την Τρίτη, λοιπόν, γιατί Δευτέρα.
1: Α, ναι, τα
0: δεν
1: λέμε
0: θα
1: την Τρίτη.
0: Εδώ.
1: Τα λέμε την Τρίτη. 12 η ώρα όλοι εδώ. Να τα ξαναπούμε. Ανυπομονούμε να σας δούμε ως τότε.
0: Να περνάτε καλά.
1: Φιλιά πολλά.

0: Πόλης 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης. Τίτλοι ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο.
1: Στις πανελλαδικές εξετάσεις, υπογεννητικότητα, η μοναξιά σε σύγχρονη εποχή, τις ανθρώπινες σχέσεις και η σύνδεση νέων και ηλικιωμένων με κείμενα της Μαργαρίτας Βεργολιά, του Ευαγγέλου Παπανούτσου και ένα ποίημα του Ανδρέα Εμπειρίκου, τα ζητήματα που απασχόλησαν σήμερα τους υποψηφίους των γενικών λυκείων στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Σοβαρή και ανέθνη κλιμάκωση από τη Ρωσία, καταγγέλει η Ρουμανία μετά τη συντριβή ντρόουν σε πολυκατοικία στον Γκαλάτσι της Ρουμανίας, στα προποτάμια σύνορα του Δούναβη με την Ουκρανία. Δεν θα πρέπει να επιτρέπεται στη Μόσχα να παραβιάζει τον Ευρωπαϊκό Ενέργειο Χώρα τιμωρητή, τόνισε επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κάγια Κάλλας. Τη λήψη σκληρών μέτρων στο μεταναστευτικό, αν συνεχιστούν οι αυξημένες ροές στην Κρήτη, προανήγγειλε ο Υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης από το βήμα της Βουλής. Έκτακτα μέτρα της τροχέας στις εθνικές οδούς λόγω της εξόδου για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Άνοιξε σήμερα ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21 για το επίδομα παιδιού. Υπό έλεγχο η συρροή κρουσμάτων γαστρεντερίτιδα στο νοσοκομείο Αττικών. Όλοι οι ασθενείς στέθηκαν άμεσα σε κατάλληλη απομόνωση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα και σήμερα είναι ασυμπτωματικοί. Καιρός, τοπικές βροχές ως το μεσημέρι σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου.
0: Voice 102,5.
2: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
3: Ήρθα!
2: Ένας θείος.
4: Ήρθες.
2: Καμία αλλαγή.
4: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
2: Και μια μεγάλη ανατροπή.
3: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
4: Τι έκανες?
3: Έβαλα προτέργεια.
4: Καλά έκανες. Μπράβο.
2: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
4: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
3: Έτσι.
4: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
3: Να, εδώ.
4: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
3: Ναι, ναι.
2: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Οκ. Πάρτο. Απλά πάρτο.
6: Απλά πάρτο. Ποιο?
7: Το Aquila's Meal.
6: Τι είναι?
7: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
5: Οκ.
7: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.

0: εισιτήρια προσφορές more.com releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
1: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5.

Εδώ είμαστε λοιπόν και σήμερα. Καλησπέρα σε όλους. Λίγο μετά τις 2, όχι καθυστερημένα σήμερα, παιδιά. Πάλι καλά, η κίνηση στους δρόμους μου έκανε τη χάρη και είμαστε εδώ πέρα live voice 102,5. Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας και θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 4 για να υποδεχτούμε το Σαββατοκύριακο, αλλά παιδιά και του Αγίου Πνεύματος. Γιατί για τους περισσότερους από εμάς πάλι καλά είναι τριήμερο και επιτέλους θα ξεκουραστούμε και λίγο, βρε αδελφέ. 6-9-8-505-1025 Viber αριθμός μας και εγώ επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά. Δυναμώστε την ένταση και μην πάτε πουθενά.

Αυτό το τραγούδι ήταν ένα τραγούδι που μου ζήτησε χθες η Βικτόρια. Οπότε εγώ χατήρι δεν χάλασα, το ακούσαμε σήμερα γιατί μου το ζήτησε χθες το 90. Αθηνά, κλείνει στην παρέα σας. Καλησπέρα σε όλους. Και αν θέλεις να μάθεις τι τρώει ο Ακύλας, εδώ πέρα σε έχω. Το θέλεις, πάρτο. Μάθε για το Ακύλας Meal, τη νέα συνεργασία των Mac με τον Ακύλα. Double cheeseburger, μεσαίες τηγανιτές πατάτες, yummy chicken Mac nuggets 4 τεμαχίων και μεσαίο αναψυκτικό. Σου κάνει κλικ. Το θέλεις. Πάρτο. Αποκλειστικά στα συμμετέχοντα εστιατόρια McDonald's. Μάθε περισσότερα στο www.mcdonalds.gr και θα σου δώσω και μια bonus πληροφορία. Δες και το βίντεο κλιπ του Πάρτο, δες και την καμπάνια που έκαναν μαζί με τα McDonald's στο Instagram που εγώ την είδα και τρελάθηκα. Και φυσικά ένα μεγάλο shout-out για τον Ακύλα, τίποτα άλλο. Αθηνά, κλείνει στην παρέα σας και είστε στον Voice 102,5.

Αυτό το τραγούδι για μένα είναι πολλές αναμνήσεις και να πω σε αυτό το σημείο το ότι αν συντονίστηκες τώρα μαζί μου και δίνεις πανελλήνιες ή τα παιδιά σου δίνουν πανελλήνιες, οφείλω να σου πω μια καλή επιτυχία και ότι αυτό δεν είναι το τέλος μιας έτσι ιστορίας, αλλά είναι η αρχή, ο σταθμός προκειμένου να ξεκινήσει η ζωή σου. Σε σένα που μιλάω τώρα εκεί έξω, που μπορεί να δίνεις πανελλήνιες και μπορεί σήμερα να μην τα πήγες τόσο καλά, δεν θέλω να μου πέφτεις, γιατί επιβάλλεται να σηκωθείς. Ήμουν κι εγώ από τα άτομα που έπεσα κάποια στιγμή και τελικά κατάλαβα ότι δεν έχει καμία σημασία και ότι ένα αποτέλεσμα δεν κρίνει τη ζωή σου. Αθηνά, κλείνουμε στην παρέα σας. Πάμε σε ένα σύντομο break και επιστρέφουμε για 30 ολόκληρα λεπτά. Ασταμάτητα χωρίς διαφημίσεις και επιστρέφω με διαγωνισμό.

0: πόλης 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
5: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ακόμα όλα τα παγωτά Mr. Grand και Μασούτης από τον τόπο μας τώρα 20% φθηνότερα.
4: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
6: Στο All Star Basket αυτού του μήνα, η ώρα του Final Four. Τεύχος αφιέρωμα στη γιορτή του μπάσκετ στην Αθήνα και την προσπάθεια του Ολυμπιακού να επιστρέψει στην κορφή της Ευρώπης. Φουρνιέ, γι' αυτό παλεύαμε από την πρώτη αγωνιστική. Παναθηναϊκός, τα αίτια της αποτυχίας. Παντελής Μπούτσκος, το όραμα του ΠΑΟΚ. ΑΕΚ, το όνειρο έγινε εφιάλτη στην Πανταλώνα. GBL, ο έλεγχος της κανονικής περιόδου. All Star Basket. Με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket. Πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
0: Voice 102,5.

Σου έταξα διαγωνισμό. Ναι, και στον έχω. Σε ένα αγαπημένο μου νησί που έχω περάσει όλα μου τα εφηβικά αλλά και παιδικά χρόνια, γιατί πήγαινα κάθε καλοκαίρι, οπότε είμαι λίγο συγκινημένη τώρα που το λέω. Ένα τρίμερο στη Σκύρο, στο υπέροχο Τζανίς Ριζόρτ Σκύρος. Ποιο είναι το πρώτο πράγμα που ψάχνεις διακοπές για να περάσεις πραγματικά καλά? Σίγουρα τον ιδανικό προορισμό, αλλά και το κατάλληλο κατάλημα. Φέτος κλειδώνουμε στη Σκύρο, παιδιά, η οποία έχει αρχίσει να ανεβαίνει και πάρα πολύ. Το Voice 102,5 σε στέλνει λοιπόν ένα ξέχαστο τριήμερο στο Τζανίς Ριζόρτ Σκύρος με φόντο το απέρατο γαλάζιο του Αιγαίου. Και δεν είναι μόνο αυτό. Ο τυχερός νικητής θα κερδίσει και 3 κυβότια με το μοναδικό ξινό νερό. Ζήσε λοιπόν την απόδραση από την καθημερινότητα με το ξινό νερό και απόλαυσε τη φυσική του ανθράκωση και την ελαφρώς όξινη, γευστική εννοείται, μορφή του που το κάνουν μοναδικό στο είδος του. Για να συμμετέχεις λοιπόν στο διαγωνισμό αυτό και να γευτείς ξινό νερό, μπες τώρα στο Instagram του Voice 102,5 και ακολούθησε τα βήματα. Και θα μπω κι εγώ, σας το λέω από τώρα, παιδιά. Γιατί εντάξει, τόσα χρόνια Σκύρος έχω δώσει πραγματικά τον εφρό μου, δεν πρέπει να κερδίσω κι εγώ μία διαμονή?

Λίγο πριν περάσουμε στη δεύτερη ώρα αυτής εκπομπής, θέλω τα μηνύματά σας για να μου πείτε πού θα πάτε τριήμερο, παιδιά, γιατί είμαι σίγουρη ότι θα φύγετε τριήμερο. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας, είστε στον Voice 102,5. Ακολουθούν ειδήσεις από τον Παναγιώτη Μπρίμπο και επιστρέφω γιατί έχουμε μία ωρίτσα ακόμα μαζί.

0: 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης. Τίτλοι ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο.
1: Στις πανελλαδικές εξετάσεις, υπογεννητικότητα, η μοναξία σε σύγχρονη εποχή, τις ανθρώπινες σχέσεις και η σύνδεση νέων και ηλικιωμένων με κείμενα της Μαργαρίτας Βεργολιά, του Ευάγγελου Παπανούτσου και ένα ποίημα του Ανδρέα Εμπειρίκου, τα ζητήματα που απασχόλησαν σήμερα τους υποψηφίους των γενικών λυκείων στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Σοβαρή και ανεύθυνη κλιμάκωση από τη Ρωσία, καταγγέλει η Ρουμανία μετά τη συντριβή ντρόουν σε πολυκατοικία στον Γκαλάτσι της Ρουμανίας, στα προποτάμια σύνορα του Δούναβη με την Ουκρανία. Δεν θα πρέπει να επιτρέπεται στη Μόσχα να παραβιάζει τον Ευρωπαϊκό Ενέργειο Χώρο Τιμωρητή, τόνισε επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κάγια Κάλλας. Τη λήψη σκληρών μέτρων στο μεταναστευτικό, αν συνεχιστούν οι αυξημένες ροές στην Κρήτη, προανήγγειλε ο Υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης από το βήμα της Βουλής. Έκτακτα μέτρα της τροχέας στις εθνικές οδούς λόγω της εξόδου για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Άνοιξε σήμερα ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21 για το επίδομα παιδιού. Υπό έλεγχο η συρροή κρουσμάτων γαστρεντερίτιδα στο νοσοκομείο Αττικών. Όλοι οι ασθενείς στέθηκαν άμεσα σε κατάλληλη απομόνωση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα και σήμερα είναι ασυμπτωματικοί. Καιρός, τοπικές βροχές ως το μεσημέρι σήμερα στην Αττική, η θερμοκρασία κυμαίνεται από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου.
0: Voice 102,5. Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
2: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
3: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
4: Ημέρη. Η ανατομία μιας τόσης. Η αριστουργηματική νουβέλα του Ντοστογεύσκη που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς επανέρχεται στο θέατρο Πορεία.
5: Τι θέλεις από μένα, να γίνω καλή, καλή και σιωπηλή, σαν πεθαμένη.
4: Ιώβη Φεγγάτου, Δήμητρα Σταύρου, Γιώργος Κορομπίνης.
6: Στο ρόλο του συζύγου ένα χειροδανιστή, ο Γιάννης Νταλιάνης.
4: Ήμερη, η ανατομία μιας πτώσης, από 8 Μαΐου στο Θέατρο Πορεία. Εισιτήρια more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι. Περάσαμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, Voice 102,5. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας. Καλησπέρα σε όλους. Μία ώρα γεμάτη μουσική έτσι για να υποδεχτούμε το Σαββατοκύριακο με τον καλύτερο τρόπο. Βλέπω εδώ πέρα το ότι μου έχετε στείλει μηνύματα πως ήδη θα πάτε σε νησιά και κάπου λίγο ζηλεύω. Εγώ δεν θα πάω σε νησί, αλλά θα φύγω διακοπές. Παρόλα αυτά την Τίνο τη ζήλεψα που βλέπω εδώ πέρα από τη φίλη μου την Ευαγγελία. Οπότε μείνετε στην παρέα μας να ταξιδέψουμε μαζί με μουσική και εγώ επιστρέφω.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε? Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, να σας πω το Τίμι Αθηνά Κλίμη και είστε στον Voice 102,5, στη φωνή της Αθήνας ή αλλιώς στο soundtrack της πόλης. Πλέον έχουμε και app, παιδιά, να το θυμίζω αυτό, που μπορείτε εκεί πέρα να μας ακούτε πάντα και παντού. Και φυσικά να μαθαίνετε τα πάντα και για τους διαγωνισμούς μας που είπαμε προηγουμένως, αλλά και για συναυλίες και άλλα πολλά. Είμαι εδώ πέρα με quiz. Επηρέασαν αμέτρητες μπάντες, ανάμεσά τους και η Offspring. Η Bad Religion, ένα από τα πιο σημαντικά κεφάλαια του αμερικάνικου punk, έρχονται στην Πλατεία Νερού την 3η 7 Ιουλίου για το release Athens 2026. Και αν δεν έχεις αγοράσει εισιτήρια, πρέπει να το κάνεις τώρα. www.releaseathens.gr. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά. Είστε στον Voice 102,5.

102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.

Εδώ πέρα λοιπόν είμαστε και πάλι και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, καλησπέρα σε όλους. Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας, είστε στον Voice 102,5. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και στη συνέχεια επιστρέφουμε για 30 ολόκληρα λεπτά ακατάπαυστα χωρίς διαφημίσεις. Έχετε χρόνο λοιπόν να μου κάνετε την παραγγελιά σας. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι, στο 698-505-1025 που είναι ο Viber αριθμός μας. Περιμένω.

0: φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
2: Okay.
3: Πάρτο, απλά πάρτο, απλά πάρτο.
4: Ποιο?
5: Το Aquila's Meal.
4: Τι είναι?
5: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
2: Okay.
5: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρτο, μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
6: Δεν ταξίδεψα ποτέ στην Αυστραλία.
7: The Boy. Προβολές. Συναυλία. Έκθεση. Installations. Ένα τριήμερο takeover σε όλο το κτίριο της Στέγης. Δεν ταξίδεψα ποτέ στην Αυστραλία. Η φαντασίωση μιας Ηπείρου 13.375 χιλιόμετρα μακριά. 5 με 7 Ιουνίου στη Στέγη. Εισιτήρια
6: στο onassis.org.
0: Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.

Η Εύα είναι ταξίδι και μας ακούει από το app μας Voice 102,5 που μπορείτε να βρείτε και σε Android κινητά και σε iOS συσκευές. Οπότε καταλαβαίνω ότι έχετε μπει στο κλίμα και μπορεί να είναι ταξίδι στο εξωτερικό, αλλά αυτή τη στιγμή μας ακούει και θέλει να μας ακούσει και θέλει να ακούσει κομματάρα. Έρχεται λοιπόν το επόμενο τραγούδι αφιερωμένο σε εκείνη. Κάνει ένα ταξίδι ζωής αυτή τη στιγμή και κάπου εγώ ζηλεύω, παρόλο που το έχω κάνει, οπότε να μην είμαι χάριστη. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου και δεν ξέρετε ποια είμαι, είμαι η Αθηνά Κλίμη, είστε στον Voice 102,5 και σε ελάχιστα λεπτά επιστρέφω για να σας αποχαιρετήσω και να δώσουμε έτσι σκυτάλη στο Σαββατοκύριακο. Μην πάτε πουθενά, δυναμώστε την ένταση.

Αυτό λοιπόν ήταν και για σήμερα. Voice 102,5, Αθηνά Κλίμηταν στην παρέα σας. Και φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για Τρίτη, γιατί Δευτέρα, ξέρετε, θα χαιρετάμε. Μέχρι την Τρίτη λοιπόν, ακολουθήστε το μότο μου. Κάντε το με πάθος και ας είναι λάθος. Φιλάκια πολλά.

0: 92,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Μα τι θα φάω σήμερα! Πλάκα κάνω! Ξέρω ήδη! Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Με Smoky Mayo Burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι! Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House!
2: Release Athens 2026. Τετάρτη 24 Ιουνίου, Πλατεία Νερού. Nick Cave and the Bad Seeds. Baxter Dury. Anna von Hausburg. Εισιτήρια προσφορές more.com. releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
0: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5.

6 λεπτά μετά τις 4 δείχνουν τα ρολόγια μας. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα σε όλες. Είστε συντονισμένοι και συντονισμένες στον Voice 102,5 στο soundtrack της πόλης. Χαρά Αλεξανδροπούλου στο μικρόφωνο από τις 4 μέχρι τις 6 και σήμερα, όπως κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή. Και σήμερα μάλιστα είναι Παρασκευή και είναι η τελευταία εκπομπή του Μαΐου, η τελευταία εκπομπή της Άνοιξης. Και την επόμενη φορά που θα τα ξαναπούμε θα είναι καλοκαίρι πλέον. Παρασκευή λοιπόν, 29 Μαΐου, άλλη σήμερα. Παίρνουν ανάσα γιατί περιμένουμε τριήμερο. Άλλοι βέβαια παίρνουν βαθιά ανάσα γιατί ξεκινούν τις Πανελλήνιες. Όποια φάση και να είστε, ελπίζω να περάσει καλά αυτή η περίοδος.

Voice 102,5, το soundtrack της πόλης. Και να πούμε, παιδιά, ότι από σήμερα κυκλοφορεί το νέο τεύχος της Athens Voice, που όμως δεν είναι σαν τα άλλα που βγαίνουν κάθε εβδομάδα. Είναι το επαιτειακό τεύχος για τα 1000 τεύχη της Athens Voice και είναι ουσιαστικά ένα μεγάλο αφιέρωμα στην ίδια την Αθήνα. Μια συλλογή από ιστορίες, από εικόνες, από κείμενα ανθρώπων της πόλης που γράφουν για το τι σημαίνει Αθήνα σήμερα, για το, από τις πιο καθημερινές στιγμές μέχρι και τις πιο προσωπικές τους όμως. Θα βρείτε λοιπόν μέσα μικρές διαδρομές της πόλης, γειτονιές, στέκια, μνήμες, σκέψεις που φτιάχνουν αυτό το puzzle που λέμε Αθήνα. Οπότε, αν το πετύχετε, όπου το πετύχετε, αξίζει να ρίξετε μια ματιά, γιατί κάποιες φορές για να δούμε την πόλη που ζούμε, αρκεί να τη διαβάσουμε λίγο διαφορετικά.

Voice 102,5, το soundtrack της πόλης. Good night, moon, ακούσαμε. Και μιας και περιμένουμε δηλαδή Πανσέλινο, δεύτερη Πανσέλινο μέσα στο Μάιο, μία στις αρχές, μία στα τέλη. Η δεύτερη λοιπόν Πανσέλινο του Μαΐου που περιμένουμε λέγεται Μπλε Πανσέλινος, όχι λόγω του ονόματος. Θα τη δούμε 31 Μαΐου αργά αργά το βράδυ, ξημερώματα 1 Ιουνίου δηλαδή. Και θα είχε ενδιαφέρον να μας πείτε από πού θα τη δείτε αυτή την Πανσέλινο. Θα πάτε κάπου το τριήμερο, θα μείνετε στην Αθήνα, μήπως είστε ήδη κάπου, μήπως μας ακούτε αυτή τη στιγμή από κάποιο νησί του Αιγαίου ζωντανά μέσω της ζωντανής αναμετάδοσης του Aegean Voice. Από όπου και αν μας ακούτε αυτή τη στιγμή, μπορείτε να γίνετε πιο ενεργό μέλος της παρέας μας, να μας στείλετε τα μήνυματά σας, τις φωτογραφίες σας, να μας πείτε πού θα περάσετε αυτό το τριήμερο, αν θα ξεκουραστείτε ή αν είστε έτοιμοι για εξορμήσεις. Έχουμε και αριθμό Viber 698-505-125. Έχουμε και chat στο site μας voice125.gr.

0: 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης. Τι, πότε, πού, με τη Χαρά Αλεξανδροπούλου, στον Voice 102,5. Αν θες θερινό σινεμά κάτω από τα αστέρια, απόψε στις 9 το βράδυ στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, έχει την ταινία Στον Πυρετό της Δόξας. Στο πλαίσιο των καλοκαιρινών open air προβολών του Park Your Cinema, θα έχει αυτή την ταινία που είναι γεμάτη χορό, γεμάτη μουσική και νεανική ενέργεια και αφορά μια ομάδα σπουδαστών performing arts στη Νέα Υόρκη που κυνηγούν το όνειρό τους. Η προβολή, να πούμε, γίνεται με ελεύθερη είσοδο και είναι ιδανική αφορμή για μια κινηματογραφική βραδιά στα Γρασίδια. Μην ξεχάσεις όμως να φέρεις μαζί σου κάτι για να στρώσεις κάτω και να μπορείς ακόμη και να ξαπλώσεις. Ήταν το Τι, Πότε, Πού με την Χαρά Αλεξανδροπούλου στον Voice 102,5.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως τη Δευτέρα, ελληνικά βερίκοκα, ντομάτες και ακτινίδια 20% φθηνότερα. Φέτα pop καστοριά στο κιλό, μόνο 9,95. Στραγγιστά δοδόνι ενός κιλού, μόνο 2,78. Και μαργαρίνι fast 225 γραμμάρια, μόνο 99 λεπτά.
1: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
3: Στο All Star Basket αυτού του μήνα, η ώρα του Final Four. Τεύχος αφιέρωμα στη γιορτή του μπάσκετ στην Αθήνα και την προσπάθεια του Ολυμπιακού να επιστρέψει στην κορυφή της Ευρώπης. Φουρνιέ, γι' αυτό παλεύαμε από την πρώτη αγωνιστική. Παναθηναϊκός, τα αίτια της αποτυχίας. Παντελής Μπούτσκος, το όραμα του ΠΑΟΚ. ΑΕΚ, το όνειρο έγινε εφιάλτη στην Μπαταλώνα. GBL, ο έλεγχος της κανονικής περίοδου. All Star Basket, με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket, πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
0: Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.

Voice 102,5, το soundtrack της πόλης. Χαρά Αλεξανδροπούλου στο μικρόφωνο. Μας ακούτε ζωντανά. Βρισκόμαστε στην καρδιά της πόλης, στη Χαριλάου Τρικούπη. Και εσείς, όπου και αν βρίσκεστε αυτή τη στιγμή, μπορείτε να γίνετε μέλος της παρέας μας. Σας ευχαριστούμε που βρίσκεστε εδώ. Το εκτιμάμε. Σήμερα αποχαιρετούμε την άνοιξη και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Και για να το υποδεχτούμε, έχουμε όχι έναν αλλά δύο διαγωνισμούς. Και μάλιστα ο ένας είναι πολύ καλοκαιρινός. Οπότε μείνετε συντονισμένοι και συντονισμένες κατά τη διάρκεια της εκπομπής μας. Θα τα πούμε όλα.

Voice 102,5, το soundtrack της πόλης, ακούσαμε Golden και μην βλέπετε έτσι που συνέφιασε, έρχεται καλοκαίρι, βρισκόμαστε στην αντίστροφη μέτρηση και ερχόμαστε λοιπόν τώρα με τον πρώτο διαγωνισμό της ημέρας, ο οποίος περιλαμβάνει παιδιά ένα τριήμερο στη Σκύρο και ένα έξτρα δώρο. Λοιπόν, θα τον βρείτε στο Instagram του Voice 102,5, θα ακολουθήσετε τα πολύ απλά βήματα εκεί και θα έτσι μπορείτε να λάβετε και συμμετοχή, αλλά μυστήρια τα λέω, πάμε να τα πούμε λίγο πιο αναλυτικά. Ποιο είναι λοιπόν το πρώτο πράγμα που ψάχνετε στις διακοπές σας για να περάσετε καλά? Καταρχάς, το προορισμό και επίσης φυσικά το κατάλημα. Δεν χρειάζεται λοιπόν πλέον να τα ψάχνετε, γιατί φέτος κλείδωσε η Σκύρος και συγκεκριμένα το Τζανής Resort Σκύρος, το απέραντο γαλάζιο του Αιγαίου. Μπορείτε να τσεκάρετε το Τζανής Resort στην ιστοσελίδα του www.janisskyrosresort.com και αν μπείτε στο Instagram, όπως σας είπα, του σταθμού μας, θα βρείτε πολύ απλά βήματα με τα οποία μπορείτε να διεκδικήσετε ένα τριήμερο στη Σκύρο και στο υπέροχο Τζανής Resort Σκύρος. Και επίσης, ο τυχερός ή η τυχερή θα κερδίσει και 3 κυβότια με το μοναδικό δροσερό ξινό νερό, για να ζήσετε έτσι την απόδραση από την καθημερινότητα μαζί με το ξινό νερό και να νιώσετε ταυτόχρονα απόλαυση και ασφάλεια. Να πούμε βέβαια πως η φυσική του ανθράκωση και η ελαφρώς όξινη γεύση του καθιστούν το ξινό νερό μοναδικό στο είδος του. Και καλή επιτυχία σε όλους, παιδιά. Ξινό νερό, να πούμε, απόλαυση να την πιείς στο ποτήρι.

Voice 102,5, το soundtrack της πόλης, Παρασκευή σήμερα και μπροστά μας τριήμερο. Όχι για όλους βέβαια, αλλά κάποιοι θα είναι οι τυχεροί. Και το καλό με τα τριήμερα, για όσους έχουν αυτή την ευκολία και την ευκαιρία, είναι ότι μπορούμε να ξαναδούμε τους δικούς μας ανθρώπους, να περάσουμε λίγο χρόνο μαζί τους, να γυρίσουμε στο πατρικό μας, να φάμε ένα φαγητό της μαμάς μας. Είναι και αυτό μεγάλη ευτυχία, ρε παιδί μου. Εντάξει, αλλά οι οικογένειες, ξέρετε, ξαναβρίσκονται, κάθονται στα τραπέζια, θα υπάρχουν τσακωμοί. Είναι ένα πράγμα σαν το Πάσχα, σαν τα Χριστούγεννα, που ξαναβρισκόμαστε πάλι όλοι μαζί. Αλλά εντάξει, υπάρχουν και κάποιες δυσκολίες. Τουλάχιστον η δυσκολία που δεν έχουμε πλέον είναι να κολλάει το ίντερνετ, παιδιά, όταν βρισκόμαστε όλοι ξανά στο ίδιο σπίτι. Σήμερα λοιπόν μπορεί κάποιος ένα σπίτι να βλέπει μια σειρά, κάποιος άλλος να παίζει online, ένας τρίτος να δουλεύει με βιντεοκλήση και ένας άλλος να μιλάει στο τηλέφωνο. Γίνεται. Γίνεται. Γιατί με το ΔΕΗ Fiber όλοι μπορούν και μάλιστα χωρίς κανένα απολύτως κόλλημα, γιατί τώρα το άφθονο, απλό και προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, έχει και σταθερό με εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps στα 19,90 το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Και τώρα μπορείτε να μπείτε και εσείς στο ΔΕΗ.gr / Fiber και να δείτε πώς μπορείτε να έχετε άφθονο, απλό και προσιτό ίντερνετ και με σταθερό.

0: 92,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
2: Ήρθα!
1: Ένας θείος.
3: Α, ήρθες.
1: Καμία αλλαγή.
3: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
1: Και μια μεγάλη ανατροπή.
2: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
3: Τι έκανες?
2: Έβαλα προτέργεια.
3: Καλά έκανες. Μπράβο.
1: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
3: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
2: Έτσι.
3: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
2: Να, εδώ.
3: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
2: Ναι, ναι.
1: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Okay.
5: Πάρτο, απλά πάρτο, απλά πάρτο.
4: Ποιο?
6: Το Aquila's Meal.
4: Τι είναι?
6: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
4: Okay.
6: Aquila's Meal. Το θέλεις?
7: Πάρτο, μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
8: 25 χρόνια Athens Jazz. Το φεστιβάλ ορόσημο της Τεχνόπολης Δήμου Αθηναίων έρχεται πιο εκρηκτικό από ποτέ. Από τις 25 έως τις 31 Μαΐου, 20 σχήματα από την Ελλάδα και το εξωτερικό φέρνουν στη σκηνή την πιο σύγχρονη, τολμηρή και ανατρεπτική πλευρά της jazz του σήμερα σε μια μεγάλη επαιτειακή γιορτή. Εκθέσεις, meet market, δράσεις για παιδιά, διαδραστικές εμπειρίες και πάρτι απογειώνουν τη φεστιβαλική εμπειρία. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερα στο athensjazz.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5.

5 λεπτά μετά τις 5 δείχνουν τα ρολόγια μας. Happy Together ακούσαμε και εδώ είμαστε και πάλι μαζί, ευτυχισμένοι μαζί, στον Voice 102,5, στο soundtrack της πόλης είστε συντονισμένοι. Χαρά Αλεξανδροπούλου στο μικρόφωνο από τις 4 μέχρι και τις 6 και σήμερα, όπως και κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή. Εδώ που τα λέμε, εδώ που ακούμε τις μουσικές μας και έχουμε άλλη μία ώρα μπροστά μας. Οπότε πάμε να ακούσουμε κάτι από Teddy Swims.

Υπάρχουν πολλά είδη αγάπης και είναι αυτό το λεγόμενο love language που λέμε, αν το έχετε ακούσει. Ποιο είναι λοιπόν το δικό σας love language? Ποιος είναι ο τρόπος που πιο συχνά δείχνετε την αγάπη σας? Για πολλούς είναι το φαγητό. Είτε το να μαγειρεύουν, είτε το να φάνε μαζί με κάποιον. Και εν μέρη είναι κάπως και το δικό μας love language αυτό, εδώ στον Voice 102,5. Γι' αυτό σας έχουμε και διαγωνισμό σχετικό με το φαγητό, για να σας δείξουμε την αγάπη μας. Αν έχετε λοιπόν κοντά κινητά, tablet, μπείτε στο Viber, στείλτε μας ένα μήνυμα στον αριθμό Viber του σταθμού μας, το 698-505-1025, γράφοντας πίτσα κενό και το ονοματεπώνυμό σας, γιατί τώρα μπορείτε να διεκδικήσετε δύο πίτσες 10 τεμαχίων από την Pizza Fan, να τις παραλάβετε από όποιο κατάστημα θέλετε και σας βολεύει και είναι κοντά σας. Και το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να μας στείλετε ένα απλό μήνυμα. Πίτσα κενό και το ονοματεπώνυμό σας, το 698-505-1025, αριθμός Viber. Και όσοι εσείς στέλνετε τα μηνύματά σας, να σας πω πως μπορεί να μιλάμε συχνά για την Pizza Fan. Συνήθως όμως λέμε για τις γεύσεις της, για τα λαχταριστά της προϊόντα. Σήμερα λοιπόν νομίζω πως ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για κάτι διαφορετικό που ίσως λίγοι να το ξέρουν. Εδώ και χρόνια λοιπόν η Pizza Fan είναι χορηγός χιλιάδων εκπαιδευτικών και αθλητικών εκδηλώσεων σε όλη την Ελλάδα με το πρόγραμμα Γεύση Συμμετοχής και προσφέρει μία δωρεάν πίτσα ουσιαστικά για κάθε μία που παραγγέλνει ο κάθε σύλλογος. Στα 20 χρόνια λειτουργίας του προγράμματος, η Pizza Fan έχει στηρίξει πάνω από 11.000 εκπαιδευτικές εκδηλώσεις και 7.000 δράσεις αθλητικών συλλόγων. Μια πραγματικά σημαντική προσπάθεια, αν σκεφτεί κανείς ότι οι σύλλογοι αυτοί στηρίζονται οικονομικά από τις εκδηλώσεις τους. Αν είστε λοιπόν κι εσείς κάποιος υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή αν εκπροσωπείτε κάποιον εκπαιδευτικό οργανισμό ή κάποιο σχολείο ή κάποιο πανεπιστήμιο, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Pizza Fan για την επόμενη εκδήλωση και να εξασφαλίσετε τις μισές πίτσες δωρεάν. Προς το παρόν όμως, διεκδικείτε δύο πίτσες δώρο από την Pizza Fan για εσάς και το φίλο σας, για τον εαυτό σας, για όποιον θέλετε. Το μόνο που έχετε να κάνετε για να τις διεκδικήσετε είναι να μας στείλετε ένα μήνυμα στον αριθμό Viber του σταθμού μας, 698-505-1025, γράφοντας πίτσα κενό και το ονοματεπώνυμό σας.

Voice 102,5, το soundtrack της πόλης. Και αν είστε από αυτούς που είστε αποφασισμένοι αυτό το Σαββατοκύριακο να παρτάρετε, και αν είστε από αυτούς που λένε ότι η πόλη θέλει λίγο παραπάνω ρυθμό αυτό το Σαββατοκύριακο, να μια ιδέα. Το Signal λοιπόν Festival Athens επιστρέφει για δύο μέρες με ηλεκτρονική μουσική, live sets και με ένα σκηνικό που μοιάζει να μας βγάζει για λίγο από την Αθήνα. Γίνεται στο Universe, να πούμε, με τρεις διαφορετικές σκηνές, πολλούς καλλιτέχνες από την Ελλάδα και από το εξωτερικό όμως, και μουσικές έτσι που πάνε από τέκνο μέχρι underground γενικά ήχους. Και νομίζω ότι θα είναι από αυτές τις βραδιές, από αυτά τα Σαββατοκύριακα, που δεν χρειάζεται να είμαστε και φανατικοί σε εισαγωγικά της ηλεκτρονικής μουσικής για να περάσουμε καλά, αρκεί έτσι να θέλουμε να περάσουμε καλά, και αυτό είναι το μόνο που χρειάζεται.

0: 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Είμαι η Κατερίνα Καμπόσου και αυτά είναι τα wellness tips του Voice 102,5. Πότε ήταν η τελευταία φορά που ήπιες νερό πριν πιεις καφέ? Γιατί ναι, ο πρωινός καφές είναι ιερός, αλλά το σώμα σου μετά από τόσες ώρες ύπνου ζητάει πρώτα ενυδάτωση. Ένα μεγάλο ποτήρι νερό πριν ξυπνήσεις βοηθά περισσότερο από όσο φαντάζεσαι. Ενέργεια, καλή λειτουργία του οργανισμού, ακόμα και λιγότερο brain fog. Οπότε αύριο το πρωί, πριν πιάσεις κινητό ή φρέντο εσπρέσο, δοκίμασε να πιεις πρώτα νερό και το σώμα σου θα σε ευχαριστήσει.
2: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Ellinikon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
3: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
4: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalmers, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Δυρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές,
5: masterclass.
4: Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση
5: στο onassis.org.
0: Voice 102,5.

Voice 102,5, το soundtrack της πόλης. Χαρά Αλεξανδροπούλου στο μικρόφωνο και σας έχω και πρόταση για το Σάββατο στο κέντρο της Αθήνας. Στο Μέγαρο Αρσακίου λοιπόν γίνεται το Athens Cocktails Athens Photo World στο πλαίσιο του This is Athens City Festival. Ξεκινάει στις 7 το απόγευμα, τελειώνει στις 11 το βράδυ. Οπότε είναι και για εσάς που θέλετε να κάνετε κάτι έτσι νωρίτερα. Και είναι ένα event που τα συνδυάζει όλα. Φωτογραφία από το Athens Photo World με προβολές από τις καλοκαιρινές εκθέσεις, μουσική από DJs. Θα είναι και σε έναν πολύ ωραίο χώρο μέσα στην πόλη. Και ουσιαστικά μιλάμε για μια βραδιά που συνδυάζει τη διασκέδαση και την τέχνη της φωτογραφίας σε μια μορφή έτσι που ταιριάζει πολύ στην Αθήνα. Θα το καταλάβετε και μόνοι σας αν περάσετε μια βόλτα. Και όλα αυτά το Σάββατο, έτσι μην ξεχνιόμαστε, 7 με 11 το απόγευμα με βράδυ.

Τελευταία εκπομπή λοιπόν σήμερα της Άνοιξης, όχι γενικά. Την επόμενη φορά που θα τα πούμε θα είναι καλοκαίρι. Την επόμενη εβδομάδα λοιπόν, καλοκαιρινή εβδομάδα. Και την Τετάρτη, ακούστε τι παίζει. Τι ξεκινάει βασικά να παίζει την πόλη. Στο Red Jasper Cabaret Theater ξεκινάει το 5ο Φεστιβάλ Σύγχρονου Καλλιτεχνικού Καμπαρέ. Δεν μιλάμε έτσι μόνο για κλασικό θέατρο. Μιλάμε έτσι για μια σειρά από βραδιές που μπλέκουν θέατρο, performance, μουσική, drag, stand-up και καμπαρέ στοιχεία. Όλα μαζί σε έτσι πιο. Σε ένα πιο σύγχρονο, πιο ελεύθερο ύφος. Κάθε μέρα έχει διαφορετικές παραστάσεις και ομάδες καλλιτεχνών. Οπότε δεν είναι μια παράσταση που πάμε έτσι απλά να δούμε. Είναι ένα φεστιβάλ που αλλάζει. Θα δούμε από πιο θεατρικά acts μέχρι και μουσικές, πειραματικές performances σε ένα χώρο που είναι φτιαγμένος ακριβώς για τέτοιου τύπου σκηνικά.

Λίγα λεπτά πριν τις 6 δείχνουν τα ρολόγια μας και κάπου εδώ η εκπομπή της Παρασκευής, η τελευταία εκπομπή της Άνοιξης, έφτασε στο τέλος της και όταν τα ξαναπούμε θα είναι πλέον καλοκαίρι. Δεν μπορώ να κρύψω τη χαρά μου, εγώ είμαι παιδί του καλοκαιριού. Το καλοκαίρι ανθίζουν τα καρκινάκια στο ζώδιο, έτσι. Ναι, τέλος πάντων. Λοιπόν, κάπου εδώ έφτασε το τέλος της εκπομπής. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την Τρίτη. Καλό τριήμερο σε όσους και όσες έχουν τριήμερο, γιατί εντάξει, ξέρω ότι δεν έχουν όλοι. Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά που ξεκινάνε αυτό το δύσκολο αγώνα των Πανελληνίων, αλλά να θυμίσουμε ότι, παιδιά, δεν έφτασε το τέλος. Το τέλος της ζωής δεν είναι σε καμία περίπτωση στις Πανελλήνιες, ούτε καν η αρχή, βασικά. Μείνετε συντονισμένοι και συντονισμένες εσείς εδώ μαζί μας. Ακολουθεί μουσικό δίωρο με τον Δημήτρη Αθανασιάδη στο μικρόφωνο και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την Τρίτη. Η Χαρά Αλεξανδροπούλου ήταν στο μικρόφωνο από τις 4 μέχρι τις 6 παρακάτω λίγα λεπτά και προς το παρόν καλό απόγευμα και καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Public Radio.

0: Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Auto Voice με το Θωμά Ευθυμίου. Powered by Cosmote TV.
2: Από 23 Μαΐου έως και 7 Ιουλίου, το μεγάλο πανελλαδικό road show Renault E-Tech Days σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική, ηλεκτρική και bi-fuel γκάμα της Renault. Σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και σε άλλες 18 πόλεις όλη την Ελλάδα, ο κάθε ενδιαφερόμενος έχει την ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά και να δοκιμάσει όλη την γκάμα της Renault. Παράλληλα, σε πρώτη πανελλήνια πρεμιέρα, διαθέσιμο για test drive θα είναι και το ολοκένουργιο Renault 4 E-Tech Electric, το οποίο εμείς θα οδηγήσουμε για πρώτη φορά την επόμενη εβδομάδα και θα σας μεταφέρουμε από εδώ τις απόψεις μας. Σύμφωνα με τη Renault, μπορεί να κλείσετε το δικό σας test drive στο renault.gr, αφού σας ενημερώσουμε ότι στην Αθήνα το Roadshow θα βρίσκεται σε διάφορες ημερομηνίες από τις 23 Μαΐου έως τις 14 Ιουνίου.
1: Auto Voice με το Θωμά Ευθυμίου. Powered by Cosmote TV.
0: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
3: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
4: Αυτό το καλοκαίρι, το Release Athens και το SNF Nostos του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος επιστρέφουν με μια μεγάλη επετειακή συνεργασία. Κυριακή 21 Ιουνίου στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. David Byrne. Nation of Language. Dead Letter. Εισιτήρια πληροφορίες more.com releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
0: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5.

Ζωής 102,5. Καλό απόγευμα Αθήνα. Καλησπέρα πέρα για πέρα σε όλες και όλους εσάς που μας ακούτε από κάποιο άλλο σημείο του παράξενου πλανήτη Γη και συναντιόμαστε ραδιοφωνικά αυτή τη στιγμή. Τελευταία Παρασκευή της Άνοιξης σήμερα και η πόλη μοιάζει ήδη να έχει πατήσει το κουμπί του καλοκαιριού. Τα πεζοδρόμια γεμίζουν, τα μηνύματα για το πού θα φύγουμε το τριήμερο έχουν ξεκινήσει από νωρίς. Και κάπου ανάμεσα στα φανάρια, τις παραλίες που ζαχαρώνουμε και τις υποχρεώσεις που ακόμη μας κυνηγούν, ακούσαμε τον Σόμπερ να μας γυρίζει back to friends, γιατί καμιά φορά η ζωή στην Αθήνα είναι ακριβώς αυτό, άνθρωποι που χάνονται, ξαναβρίσκονται, λένε να τα πούμε και τελικά το κάνουν τρεις μήνες μετά, σε ένα πεζοδρόμιο της πόλης, σαν να μην πέρασε μια μέρα, μετά τη Χαρά Αλεξανδροπούλου, Δημήτρης Αθανασιάδης στο μικρόφωνο και Θοδωρής Χατζικοσταντής στην κονσόλα, μαζί αν θέλετε και αν προλαβαίνετε μέχρι τα ρολόγια να δείξουν 8 και τώρα... Πάμε να αλλάξουμε το σκηνικό.

Ελάχιστη δημιουργία έχουν περιγράψει την Αθήνα μουσικά και κοινωνιολογικά όπως η Λοκομόντο. Ήταν καλοκαίρι του 2003 όταν ο Μάρκος Κούμαρης, άρτη απολυθής από το στρατό, και ο Γιάννης Βαρνάβας κάρωσαν αυτό το πολυσυλλεκτικό σχήμα που τέριαξε τη ρέγγε με ελληνικούς, με βαλκανικούς ήχους και κέριους τοίχους πολύ πριν κάποιοι άλλοι το δοκιμάσουν. Και το φετινό καλοκαίρι θα τους βρει να επιστρέφουν στη σκηνή της Τεχνόπολης. Από εκεί θα ξεκινήσουν την καλοκαιρινή πανελλαδική περιοδία τους την Τετάρτη 24 Ιουνίου, φέρνοντας μαζί με τους Κάπτεν τον ήχο, το ρυθμό και τη θετική ενέργειά τους. Πριν λίγες ώρες ο Μάρκος Κούμαρης έστειλε τη δική του λόκο ευχή για τα 1000 τεύχη της Athens Voice. Με τα δικά του 1000 μπορείτε να δείτε το μήνυμά του στο Instagram της Athens Voice. Και πηγαίνουμε αρκετά χιλιόμετρα μακριά τώρα από την Αθήνα, εκεί που η Mary Froe συναντά τους Trinix.

Μπορεί να το μάθατε, μπορεί να το ακούσατε, μπορεί να το έχετε κατεβάσει ήδη. Ο Voice 102,5 απέκτησε τη δική του εφαρμογή για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application και με ένα μόνο κλικ ακούστε ζωντανά τον αγαπημένο σας σταθμό, ανακαλύψτε τους διαγωνισμούς που τρέχουν, ενημερωθείτε για το πρόγραμμα, τη μουσική, τις συναυλίες και όλα τα νέα του Voice 102,5. Χρονοδιακτινισμό σε ένα άλλο καλοκαίρι τώρα, ήταν Ιούνιος, ήταν το σωτήριο έτος 1988 και ήταν οι In Excess που κυκλοφορούσαν ένα από τα πιο φορτισμένα και εκφραστικά τους τραγούδια.

0: φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης. Αν σε καλέσουν για την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου, απάντησε και πες ότι ακούς Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
5: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ακόμα όλα τα παγωτά Mr. Grand και Μασούτης από τον τόπο μας τώρα 20% φθηνότερα.
4: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
6: Μα τι θα φάω σήμερα? Πλάκα κάνω. Ξέρω ήδη. Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι? Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
0: Voice 102,5.

Η Echo and the Bunnymen που ρόκαραν κάποτε με το Killing Moon με αυτόν τον τρόπο που μόλις ακούσαμε, και να που το φεγγάρι έχει την τιμητική του αυτές τις μέρες. Την Κυριακή το βράδυ έχουμε τη δεύτερη πανσέλινο του Μαΐου, αυτό που οι αστρονόμοι και οι ρομαντικοί αποκαλούν Blue Moon. Δεν θα γίνει μπλε το φεγγάρι πάνω από την Αθήνα, αρκετά παράξενα βλέπουμε ήδη στην καθημερινότητά μας, αλλά είναι ένα σπάνιο φαινόμενο που συμβαίνει κάθε λίγα χρόνια. Και η Αθήνα έχει μια ιδιαίτερη σχέση με το φεγγάρι, από μια ταράτσα στο Παγκράτη μέχρι μια βόλτα στην Παραλιακή ή ένα φανάρι που μόλις άναψε πράσινο κάπου τώρα που γυρνάτε σπίτι. Το ίδιο φεγγάρι θα είναι εκεί πάνω για όλους. The Hall of the Moon λοιπόν τώρα από Waterboys στον Voice 102,5, και σε όσες και όσους είναι ακόμη στον δρόμο, ας είναι η απογευματινή κίνηση η μόνη καθυστέρηση πριν από ένα όμορφο μαγιάτικο βράδυ Παρασκευής.

Τα δικά σας μηνύματα, η δική σας φωνή, αεράτες με ολίγη δροσιά, καλησπέρες από το Byron City του πλανήτη Γη, με χαρά εν ώψη μιας όμορφης μαγιάτικης βραδιάς. Και μετά το μπλε φεγγάρι, φύγαμε για καλοκαίρι με ταχύτητες μεγάλες, μας γράφει η Τζίνα από το Βύρωνα και την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αν θέλετε κάτι να μοιραστείτε, αν σκέφτεστε κάτι και θέλετε να το κάνετε μήνυμα, μπορείτε να το στείλετε δωρεάν στο Viber του σταθμού 698-505-1025. Εμφανίζεται κατευθείαν εδώ μπροστά στην οθόνη, χωρίς γραφειοκρατία. Υπάρχει και το chat στο site του voice125.gr, όπως και στο live24, αν μας ακούτε από εκεί. Δεν θα συνεχίσουμε με μεγάλες ταχύτητες, θα συνεχίσουμε όμως με ρυθμούς μεγάλους. Teardrops από Neil Francis εδώ στον Voice 102,5.

Συναυλίες που περιμένουμε να ζήσουμε το φετινό καλοκαίρι. Το Release Athens υποδέχεται τους Limp Bizkit τη Δευτέρα 15 Ιουνίου στην Πλατεία Νερού για πρώτη φορά στην Ελλάδα μετά από δεκαετίες προσμονής. Η κορυφαία New Metal μπάντα έρχεται στο Release Athens 2026 σε μια βραδιά που όλα δείχνουν πως σύντομα θα γίνει sold out, οπότε μην το αφήνετε για αργότερα. Όλες οι πληροφορίες στο releaseathens.gr και όλα τα αυτιά ανοιχτά τώρα για αυτή τη διασκευή που έκαναν κάποτε οι Limp Bizkit στους Who, Behind Blue Eyes εδώ στον Voice 102,5.

0: Boys 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Chris Isaac, Σάββατο 13 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο Ροκαμπίλι Κρούνερ με τη βελούδινη φωνή για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε μια μαγευτική βραδιά. Εισιτήρια πληροφορίες releaseathens.gr more.com με την υποστήριξη του Release Athens.
2: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5.
3: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Ellinikon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
4: Okay.
5: Απλά πάρτο.
4: Ποιο?
6: Το Aquila's Meal.
4: Τι είναι?
6: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
4: Okay.
6: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
7: Δεν ταξιδέψα ποτέ στην Αυστραλία.
8: The Boy. Προβολές. Συναυλία. Έκθεση. Installations. Ένα τριήμερο takeover σε όλο το κτίριο της Θέγης. Δεν ταξίδεψα ποτέ στην Αυστραλία. Η φαντασίωση μιας Ηπείρου 13.375 χιλιόμετρα μακριά. 5 με 7 Ιουνίου στη Στέγη. Εισιτήρια
7: στο onassis.org.
0: Voice 102,5.

Γεια σας ξανά και καλώς ήρθατε στο soundtrack της πόλης. Αν συντονιστήκατε τώρα στα κοντά μαζί μας, πολύ καλά κάνατε. Κάπου ανάμεσα σε 6 και 8, κάπου ανάμεσα σε Παρασκευή και τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, ο Δημήτρης Αθανασιάδης διαλέγει τραγούδια που του αρέσουν, κάνει φωναχτές σκέψεις στο μικρόφωνο του Voice 102,5 και αφήνει τη μουσική να μιλήσει όταν αυτή έχει να πει περισσότερα.

Το άκρος χορευτικό και κολλητικό όμορφό μου, το πρώτο αμιγώς ελληνικό κομμάτι που έγραψε η Στέλλα, κυκλοφόρησε τον Απρίλιο του 2025 και έμπλεξε ηχητικά κάποια παραδοσιακά στοιχεία της ελληνικής μουσικής με το γνώριμο pop στυλ της Στέλλα και γρήγορο pop και rock πέρασμα τώρα με τη Σενιωρίτα των James.

Ταξιδιάρικος Chris Rea και οι αναζητήσεις του καλοκαιριού μόλις πέρασαν από τα ηχεία και τα ακουστικά μας, γιατί κακά τα ψέματα όλοι ψάχνουμε αυτό το ατελείωτο καλοκαίρι, τις παραλίες και τις μεγάλες βραδιές. Αλλά επειδή καλοκαίρι χωρίς ρυθμό και διάθεση δεν γίνεται, πάμε να αλλάξουμε ενέργεια. Αν νιώθετε ότι η εβδομάδα σας κούρασε και χρειάζεστε μια ένεση ζωντάνιας, σας έχουμε τη λύση, μάλλον του Solution, και πάμε να ξυπνήσουμε το μότζο μας.

0: 92,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης. Αν σε καλέσουν για την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου, απάντησε και πες ότι ακούς Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης. Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
1: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
2: 25 χρόνια Athens Jazz. Το φεστιβάλ ορόσημο της Τεχνόπολης Δήμου Αθηναίων έρχεται πιο εκρηκτικό από ποτέ. Από τις 25 έως τις 31 Μαΐου, 20 σχήματα από την Ελλάδα και το εξωτερικό φέρνουν στη σκηνή την πιο σύγχρονη, τολμηρή και ανατρεπτική πλευρά της jazz του σήμερα σε μια μεγάλη επαιδειακή γιορτή. Εκθέσεις, meet market, δράσεις για παιδιά, διαδραστικές εμπειρίες και πάρτι απογειώνουν τη φεστιβαλική εμπειρία. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερα στο athensjazz.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.

Κάποιοι βγάζουν hit, κάποιοι βγάζουν meals. Ο Ακύλας έκανε και τα δύο στη νέα συνεργασία με τα Mac και από αυτό προέκυψε το The Ακύλας Meal, Double Cheeseburger, μεσαίες τηγανιτές πατάτες, Chicken McNugget, τεσσάρων τεμαχίων και μεσαίο αναψυκτικό. Το θέλεις πάρτο και πάμε να το πάρουμε αλλιώς τώρα με Foster the People και Pumped Up Kicks.

Ποιο είναι το πρώτο πράγμα που ψάχνετε στις διακοπές για να περάσετε πραγματικά καλά? Υποθέτω τον ιδανικό προορισμό και το κατάλληλο κατάλημα. Φέτος κλειδώνει Σκύρος. Ο Voice 102,5 σας στέλνει για ένα ξέχαστο τριήμερο στο Τζανίς Resort Σκύρος με φόντο το απέραντο γαλάζιο του Αιγαίου. Και δεν είναι μόνο αυτό, οι τυχεροί νικητές θα κερδίσουν και 3 κυβότια με το μοναδικό ξινό νερό. Μπορείτε να ζήσετε την απόδραση από την καθημερινότητα με το ξινό νερό και να απολαύσετε τη φυσική του ανθράκωση και την ελαφρώς όξινη ξεχωριστή γεύση που το κάνουν μοναδικό στο είδος του. Για να συμμετάσχετε, μπείτε τώρα στο Instagram του Voice 102,5 και ακολουθήστε τα βήματα.

Κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος της απόψινης διαδρομής, στο τέλος της απόψινης εκπομπής. Ο Δημήτρης Αθανασιάδης μοιράστηκε το απόγευμα με πολύ λαλά και λίγο μπλα μπλα. Ο Θοδωρής Χατζηκωνσταντής πάτησε τα σωστά κουμπιά στην κονσόλα και προέβη σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες. Σας ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο σας, για την παρέα, για τα μηνύματά σας. Voice 102,5, το soundtrack της πόλης συνεχίζεται. Σε λίγο εδώ Σωτήρης Ρουμελιώτης για να το πάει παρακάτω μέχρι και τις 10. Ευχές να πιάσουν για απόψε, για το Σαββατοκύριακο, για το τριήμερο που έρχεται. Ό,τι σχεδιάζετε να σας βγει, ό,τι ψάχνετε να σας βρει.

0: 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Στο All Star Basket αυτού του μήνα, η ώρα του Final Four. Τεύχος αφιέρωμα στη γιορτή του μπάσκετ στην Αθήνα και την προσπάθεια του Ολυμπιακού να επιστρέψει στην κορυφή της Ευρώπης. Φουρνιέ, γι' αυτό παλεύαμε από την πρώτη αγωνιστική. Παναθηναϊκός, τα αίτια της αποτυχίας. Παντελής Μπούτσκος, το όραμα του ΠΑΟΚ. ΑΕΚ, το όνειρο έγινε εφιάλτη στην Πανταλώνα. GBL, ο έλεγχος της κανονικής περίοδου. All Star Basket, με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket, πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
2: Του αγοριού απέναντι.
3: Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Του αγοριού απέναντι, τον Ρέπα Παπαθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Νοσταλγία και γέλιο με τους Γιωργούλη, Δραγούμη, Τσιμιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρη, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Φουρτίδου, Φιλίππου Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Προπόληση more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5.

Εν τω μεταξύ, βγαίνεις από το σπίτι έξω για να πας στη δουλειά ή τέλος πάντων σε κάποιες υποχρεώσεις σου. Βλέπεις ότι έχει κρύο. Αν ξανανεβαίνεις επάνω, φοράς ένα φουτεράκι κάτι πιο ζεστό. Κατεβαίνεις, μπαίνεις στο αυτοκίνητο, ζεσταίνεσαι. Ανοίγεις το παράθυρο, βροχή. Γίνεσαι λούτσα. Το κλείνεις το παράθυρο, ψιλοδροσίζεσαι. Και από εκεί και πέρα τα πράγματα έρχονται στη φυσιολογική για την εποχή του κατάσταση. Τι σημαίνει αυτό? Τέσσερις ολόκληρες εποχές μέσα σε τέσσερα ολόκληρα λεπτά. Αυτός είναι ο Μάης του 2026. Καλησπέρα. Voice 102,5, το soundtrack της πόλης.

Voice 102,5, το soundtrack της πόλης. Σήμερα λοιπόν είναι Παρασκευή 29 του Μάη του 2026. Ο ήλιος έχει ανατείλει ακριβώς 3 λεπτά μετά τις 6 και πρόκειται να δύσει σε λίγη ώρα, 41 λεπτά μετά τις 8, τεράστια η διάρκεια της ημέρας και την απολαμβάνουμε όσο δεν μπορείς να φανταστείς. Σήμερα μάλιστα ξεκίνησαν και οι πανελλήνιες εξετάσεις. Ευχόμαστε χρόνια πολλά, καλή επιτυχία στα παιδιά τα οποία έχουν μπει σε αυτή τη διαδικασία χωρίς ιδιαίτερο άγχος και χωρίς ιδιαίτερη στεναχώρια, γνωρίζοντας ότι όπως το έχουμε πει αρκετές φορές, δεν είναι αυτή η στιγμή που θα σε χαρακτηρίσει ολόκληρη τη ζωή. Μπορείς να προσπαθήσεις, αλλά χωρίς να στεναχωριέσαι σε περίπτωση που δεν πετύχεις κάτι. Με την έκθεση ξεκίνησαν σήμερα οι Πανελλήνιες και θα δούμε πώς θα συνεχίσουν.

102,5. Strawberries, cherries and an angel's kiss in spring.

0: Υπέροχη διασκευή της Lana Del Rey στο αγαπημένο Summer Wine εδώ.
1: Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
0: Και από μια πολύ αγαπημένη εκτέλεση σε άλλη μια. Το αγαπημένο La Bohème, πειραγμένο κάπως.

Voice 102,5 το soundtrack της πόλης. Δεν ξέρω αν τα μάθατε, αν ακούσατε ή διαβάσατε, αλλά η επικοινωνία γίνεται ακόμη καλύτερη, γιατί τώρα το άφθονο απλό προσιτό ίντερνετ, το Three Fiber δηλαδή, έχει και σταθερό. Για να έχετε λοιπόν εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps με 19 και 90 το μήνα και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά, μπείτε τώρα στο dei.gr/fiber και μάθετε όλα όσα θέλετε για αυτή τη νέα εποχή στην επικοινωνία.

αγαπημένος Γκίσμο Βαρεγιάς σε ένα από τα πιο τέλεια τραγούδια του Follow the Sun εδώ στον Voice του 102,5 στο soundtrack της πόλης σήμερα Παρασκευή 29 του Μάη του 2026. Σαν σήμερα το 1961 στο Leavenworth του Κάνσας γεννήθηκε μια πολύ αγαπημένη μου τραγουδίστρια, μια τραγουδίστρια η οποία ανάμεσα στα άλλα το 2007 κατάφερε και κέρδισε το βραβείο Oscar Best Original Song για το τραγούδι I Need You to Wake Up σε ένα ντοκιμαντέρ το οποίο πραγματικά όσες φορές και να το δεις πάντα θα έχεις να ανακαλύπτεις κάτι καινούριο, μια άβολη αλήθεια. Βέβαια έχει πάρει και δύο φορές βραβείο Grammy, το 1993 αλλά και το 1995. Σαν σήμερα λοιπόν το 1961 γεννήθηκε η Μελίσσα Etheridge.

0: 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
2: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalmers, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Βιρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές,
3: masterclass.
2: Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση
3: στο onassis.org.
0: Voice 102,5.

Voice 102,5, το soundtrack της πόλης, βραδάκι Παρασκευής. Μπροστά μας ένα τριήμερο, ναι, είναι αυτό το τελευταίο της άνοιξης και το πρώτο του καλοκαιριού ουσιαστικά. Το είπαμε και χθες, ας το απολαύσουμε όσο δεν μπαίνει, γιατί μετά θα δυσκολευτούμε να βρούμε ένα άλλο. Το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, ήδη η έξοδος για το τριήμερο είναι αρκετά μεγάλη. Θα κουβεντιάσουμε λίγο αργότερα για την κίνηση στους δρόμους της πόλης. Σίγουρα όμως όπου και να πάμε, είτε πάμε σε νησί, είτε πάμε σε βουνό, είτε μείνουμε εδώ στην Αθήνα, το σίγουρο είναι ότι θα περάσουμε όσο το δυνατόν καλύτερα γίνεται. Ας προσπαθήσουμε τουλάχιστον. Παρέα μαζί και απόψε θα είμαστε μέχρι τις 10. Για τα επόμενα 4 λεπτά υποδεχόμαστε την Beth Ditto. Υποδεχόμαστε τους Gossip.

αγαπημένοι, μοναδικά αισθάνεται εκείνη ώρα Jones το Running εδώ στον Voice του 102,5 στο soundtrack της πόλης. Βραδάκι Παρασκευή, σχεδόν 9 λεπτά πριν από τις 9, 9 λεπτά πριν από το τέλος της πρώτης μας ώρας. Πρέπει να ξέρεις ότι μέχρι τώρα τα meal στα Mac ήταν απλώς γιάμι. Όμως τώρα το νέο Aquila's Meal από τα Mac είναι μάλλον το πρώτο που είναι και γιάμι. Έχει και soundtrack, γιατί στη συνεργασία του Aquila με τα Mac παίζει παντού το πάρτο και μαζί του έρχεται και το πιο hype meal. Double cheeseburger με στιγανιτές πατάτες, chicken McNuggets, 4 τεμάχια και μεσαίο αναψυκτικό. Το θέλεις, πάρτο.

0: Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Release Athens 2026, Σάββατο 11 Ιουλίου, Πλατεία Νερού, Thievery Corporation. Μαζί τους οι Wailers, το θρυλικό συγκρότημα του Bob Marley και οι ανερχόμενοι Baltus στο μεγαλύτερο καλοκαιρινό πάρτι. Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
2: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5.
3: Ce matin-là, elle lui avait laissé quelques mots sur la petite table en bois dans la chambre. Sur le papier, on pouvait lire « Mon amour, tu trouveras la référence de mon rouge à lèvres que tu aimes tant, déposé à l'arrière en guise de baiser. » Aussi, j'ai pris ma douche, mais dans la baignoire. Pour détendre ce corps long, que tes caresses ont rendu fou.

Χαρισματική φωνή της Σάνα Χάλιγκαν εδώ. Αυτή ήταν η Thievery Corporation, μία από τις πιο σταθερές αξίες της σύγχρονης ηλεκτρόνικα, οι οποίοι μάλιστα έρχονται στην Αθήνα το Σάββατο 11 Ιουλίου στην Πλατεία Νερού. Release Athens 2026, όλες οι πληροφορίες και εισιτήρια στο releaseathens.gr. Εννοείται ότι ο Voice 102,5, το soundtrack της πόλης, και φέτος είναι χορηγός επικοινωνίας στο Release Athens 2026. Παρέα μαζί και απόψε θα είμαστε μέχρι τις 10, στο μικρόφωνο μέχρι τότε ο Σωτήρης Ζουμελιώτης. Στο soundtrack της πόλης, μα τι να σου πω, μεταμορφώσεις.

0: Η Ρόη ξόπησε ένα από τα πιο γλυκά τους τραγούδια, Oh Lover, εδώ στον Voice τους 102,5 στο soundtrack της πόλης, λίγο πριν τις 10, λίγο πριν το τέλος και για απόψε. Ευχαριστώ πολύ για το χρόνο που μου αφιερώσατε. Θα τα ξαναπούμε πάλι, καλώς εγώ των πραγμάτων, την ερχόμενη Τρίτη, μέσα στις αρχές του καλοκαιριού, λίγο μετά τις 8 το βράδυ. Μην ξεχνάς όμως, το Σαββατοκύριακο ακούγεται πάντα καλύτερα εδώ στον Voice τους 102,5, με την Τάνια Σκραπαλιώρη από τις 10 μέχρι και τις 12. Τη Βιολέτα Καμπουροπούλου από τις 12 μέχρι και τις 2, την Ξένια Ντάνα από τις 2 μέχρι και τις 4 και κάθε Σάββατο βράδυ από τα μεσάνυχτα μέχρι και τις 2 ο Χρήστος Αντωνίου μας προτρέπει Keep it real. Αυτό προσπαθούμε, ο άνθρωπος τα έχει καταφέρει να μας φτιάχνει το κέφι και να μας φτιάχνει την εβδομάδα που ξεκινά αμέσως μετά. Καληνύχτα, καλή υπέροχη συνέχεια σε αυτό το βράδυ της Παρασκευής. Καλό Σαββατοκυριακό δεύτερο, ραντεβού την Τρίτη το βράδυ λίγο μετά τις 8, πάντα εδώ στον Voice στους 102,5, στο soundtrack της πόλης.
1: Have things strangely confused in your mind.

92,5. Voice 102,5.

0: 92,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Release Athens 2026, Τετάρτη 24 Ιουνίου, Πλατεία Νερού. Nick Cave and the Bad Seeds, Baxter Dury, Anna von Hausburg. Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
0: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5.

0: 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Chris Isaac, Σάββατο 13 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο ροκαμπίλι κρούνερ με τη βελούδινη φωνή για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε μια μαγευτική βραδιά. Εισιτήρια πληροφορίες releaseathens.gr more.com με την υποστήριξη του Release Athens.
0: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.